ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί για

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Στις ακραίες καιρικές συνθήκες απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφική πυρνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα τα οποία είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκτοξεύτηκε κατά 57,5% σε μία ημέρα η τιμή του ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Από τα 90 ευρώ την Παρασκευή, η χοδρεπορική τιμή της μεγαβατόρας έφτασε σήμερα στα 154 ευρώ και στα 300 ευρώ η υψηλότερη. Συνεδριάζουν αύριο εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα. Επεισοδιακή σύλληψη 23χρονου διακινητή παράνομων μεταναστών. Εντοπίστηκε να κινείται με γιόταχη αυτοκίνητο σε περιοχή των Σερών, όπου δεν συμμορφώθηκε σε αισήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και προσπάθησαν επιτυχώς να διαφύγει με το όχημά του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, εντοπίστηκαν 5 αλλοδαποί, 4 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μέτρα υποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

μιλάμε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και δημοκρατία. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού παραβιάζεται καθημερινά. Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας οι περισσότεροι. Γόνοι υπουργών, γόνοι βουλευτών, μπατζανάκια. Μπορεί καμιά φορά και εφήμερες σχέσεις ερωτικές να γίνονται αργότερα βουλευτές και υπουργοί. Λέω, μπορεί, δεν παίρνουμε κακό, να μην υπενθυμίσουμε. Λέμε τώρα, ή φιλαράκια, αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπροσωπευτικότητα. Δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας? Μια βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς, μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι ούτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικό μέγαρο, ούτε νοσοκομείο. Θέλουμε κτηνοτρόφους, θέλουμε μελισσοκόμους, θέλουμε εργαζόμενους, θέλουμε μικρομεσαίους. Αρχή αντιπροσωπευτικότητας. Το δε χειρότερο είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, που γεννιούνται μέσα στο κομματικό σωλήνα και γίνονται βουλευτές και υπουργοί. Αυτή είναι αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι σύνταγμα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα για ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να μ' ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά εσείς, δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια, είστε, έτσι λέτε τουλάχιστον, πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φαρετικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλετε υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς. Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στον ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή, εν πάση περιπτώσει, ως επαγγελματίας κατά συνείδηση άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσή σου.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα έτσι σήμερα, ξεκινώντας, να υπενθυμίσω κάτι σε όλους σας. Και ρωτώ εσάς, πείτε μου πώς ένας λογικός άνθρωπος, πέραν των τυφλών κομματικά, που δεν βλέπουν καλά, μπορούν και εμπιστεύονται έναν άνθρωπο, τον Τσίπρα, που είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Πρέπει να σε φανατικά βλάξ για να πιστεύεις ότι ένας κατ' επιλογήν άνεργος, επιλογή του είναι να είναι άνεργος, που δεν έχει δείξει ποτέ στη ζωή του, θα σώσει εμάς. Έχει σώσει τον εαυτό του πώς, για πείτε μου εσείς, πώς τον έχει σώσει? Γονιπετής ολιγάρχης και καναλάκης τον παίζουν όλη μέρα. Όλη μέρα να τον φουσκώνουν συνεχώς, δεν το βλέπετε εσείς? Open Mega παίζουν συνεχώς Τσίπρα και την άλλη την κυρία. Δεν το βλέπετε? Δεν είναι περίεργο ότι ξαφνικά όλα τα κανάλια, ενώ απαγορεύεται από τον νόμο, παρουσιάζουν κόμματα που δεν υπάρχουν και είναι ανυπαρκτά? Κυρίως τα κανάλια που είναι απέναντι θεωρητικά στο σύστημα. Είναι η παγίδα του συστήματος. Κάποιοι το παίζουν έξω συστημική, αλλά είναι πιο συστημική από το σύστημα. Αν δεν φιλούσε το δαχτυλίδι ο κύριος Τσίπρας, ο άνεργος από επιλογή, Μελισανίδη, Μαρινάκη και όλων αυτών των ολιγαρχών, και δεν έπαιρνε το πράσινο φως, δεν θα ξαναεμφανιζόταν ποτέ. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει να δουλέψει κιόλας. Θα μου πεις ο Ανδρουλάκης ξέρει? Ούτε αυτός ξέρει να δουλέψει. Και αυτός θέλει να κυβερνήσει, παιδιά. Στου Κασίδη το κεφάλι θα γίνουν κομμωτές όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο για το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να χρωστάει το κόμμα σου 500-600 εκατομμύρια όπως και το Ανδρουλάκη, να μην μπορεί να συμμαζέψει τα του οίκου σου, να κάνεις κλειδάτες εκδηλώσεις. Κλειδάτες με βίντεο γκολ, αυτά. Δηλαδή, εγώ γιατί πάω στις λαϊκές αγορές, για πείτε μου, και δεν κάνω κλειδάτες εκδηλώσεις όπως κάνει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης? Γιατί δεν θέλω να ξοδέψω τα χρήματα του ελληνικού λαού. Γιατί βάζω από την τσέπη μου στο κόμμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί εγώ εργάζομαι. Και κάποιοι έχουν το θράσος να με φώνται την εργασία μου και όχι τους τεμπέληδες που ψηφίζουν. Μπας περιπτώσει, εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Που δεν μιλάει κανένας πολιτικός αρχηγός. Ούτε ο Τσίπρας, το Ανδρουλάκης, το Μητσοτάκης, ούτε η κυρία άλλη, πώς λέγεται, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε οι άλλοι με τις πλαστές υπογραφές, ούτε οι άλλοι που παίρνει σπίτια από πληστηριασμούς. Το θέμα των φαντς. Τι είπε η έκθεση? Μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει η έκθεση. Την ακούσατε την έκθεση σε κανένα κανάλι? Όχι. Γιατί δεν την ακούσατε? Γιατί δεν πρέπει να ξυπνήσετε. Γιατί πρέπει να παραμείνετε εκεί. Πώς πάτε και ψηφίζετε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε από πληστηριασμό σπίτι, ρε παιδιά? Πώς γίνεται εγώ να ταυτιστώ με έναν άνθρωπο που πήρε σπίτι από πληστηριασμό, έναν ανήθικο? Και οι περισσότεροι πολιτικοί δεν μιλάνε γιατί έχουν πάρει από πληστηριασμού σπίτια, σας λέω. Είναι μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα, λέει η Ευρωπαϊκή Έκθεση. Και μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Μόνο εμείς. 700.000 δανειολήπτες, αν είχαν λίγο μυαλό, θα στήριζαν την ελληνική λύση για να καταργήσουμε τα φαντς. Έχουν πάρει δάνεια και δεν μας ψηφίζουν κιόλας. Ψηφίζουν τους αγιοχδίρτες που τους γδέρνουν. Πέτυχα μια κυρία η οποία ψηφίζει το κόμμα της οποίας ο αρχηγός, η αρχηγός πήγε και πήρε από πληστηριασμό δάνειο. Και της λέω, κυρία μου, το σπίτι το έχασες από δάνειωση. Από κόκκινο δάνειο, το πήρε η τράπεζα. Πώς ψηφίζεις αυτή τη γυναίκα ή αυτόν τον άνθρωπο? Το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα που δεν μιλάνε για τα φαντς. Δεν ήξερε τι να μου πει. Τρεις λαλούν, πέντε χορεύουν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Συνεπής στάση απέναντι στα προβλήματα.

πώς η βουλγαρική κατοχή προσπάθησε να σβήσει την εθνική μας ταυτότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι οι Βούλγαροι ως έθνος είναι Θράκες. Όχι όλοι, γιατί έχει και τουρκογενείς, οι οποίοι γεννήτσαν και αυτοί, αν δεν έχει σημασία. Έχει και Σλάβους, έχει διάφορες φυλές, να το πω έτσι. Αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Θράκες. Είναι ελληνικό φύλλο, ειδικά η βόρειο, η νότιο-ανατολική Βουλγαρία, ανατολική Ρωμιλία, έτσι λεγόταν επί χιλιετρίδες, ανατολική Ρωμιλία, είναι ελληνική, με ελληνικό πληθυσμό. Πολλοί Σαρακατσάνοι έμειναν εκεί, δεν έχουν φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι αδέλφια μας, έτερων εκάτερων. Αλλά είναι φανατισμένοι τους, δημιούργησαν την αίσθηση ότι οι Θράκες, και το πιστεύουν και οι ίδιοι, βρίσκουν πόλεις με ελληνικά γράμματα και πιστεύουν ότι είναι, λέει, θρακικές, βουλγαρικές, όπως και οι Τούρκοι λένε ότι είναι ανατολίτικες, δεν είναι ελληνικές. Το ίδιο σύμπλεγμα έχουν όλοι στα Βαλκάνια και σε όλη την περιοχή μας, ενώ είναι όλα Ελλάδα και είναι Έλληνες, οι περισσότεροι συμπεριφέρονται ως γεννήτσαροι. Δυστυχώς. Με την εισβολή λοιπόν των βουλγαρικών δυνάμεων, φίλες και φίλοι, πότε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φάνηκε, πέρα βέβαια από τον Μακεδονικό αγώνα, που από τότε με τους εξαρχικούς άρχισαν και εδώ έπαιξαν βρώμικο ρόλο, να τα λέμε όλα, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, θα τα πούμε όλα εδώ, εγώ λέω ότι είμαι αντικειμενικός. Οι Ρώσοι, για να ιστοσταθμίσουν τη δουλεία της Ελλάδος στους Βρετανούς, ήμασταν δούλοι, είμαστε δορυφόρος της Αγγλίας. Ό,τι ήθελε έκανε η Αγγλία. Μετά τον Όθωνα, εκείνη την περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα, ό,τι γουστάριζε έκανε η Αγγλία. Γι' αυτό και οι Ρώσοι βοήθησαν τον πανσλαβισμό και οι Γερμανοί τον μεγαλοτουρκισμό, του ουρανισμό. Ήταν με τους Τούρκους. Για τα δικά τους συμφέροντα. Οι Ρώσοι λοιπόν παίξαν το μεγάλο χαρτί του πανσλαβισμού. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και αργότερα, αλλά ήταν πάντοτε με την βουλγαρική μεγάλη ιδέα. Γιατί ήθελαν διέξοδο μέσω Βουλγαρίας στο Αιγαίο. Μια και από την πλευρά την άλλη ήταν η Τούρκη από τα Δαρδανέλια. Σου λέει, αν βγω από εκεί, εγώ μπορώ από Κρυμαία να πηγαίνω Βουλγαρία ή οδικώς Τσαρική Αυτοκρατορία, να περνάω και να πηγαίνω όπου θέλω. Έτσι φανταζόταν. Οι αρχές όμως, οι Βούλγαροι, πούλησαν τους Ρώσους πάρα πολλές φορές. Κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Οι Βούλγαροι ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Μην ξεχνάμε την ιστορία. Οι Βούλγαροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Ήταν φιλογερμανοί. Δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνα άφησαν τη στροφή προς τη Ρωσία, την Τζαρική Ρωσία, γιατί αδυνατούσε η Ρωσία τους βοηθήσει και πήγαν με τους Γερμανούς. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής των Γερμανών. Εξού και ο δρόμος, οι Γερμανοί κατέβηκαν Βελιγράδι, Βουλγαρία και να πάνε Τουρκία και από εκεί να πάνε στη Μοσούλη για τα πετρέλαια. Δεν θέλαν τη Βουλγαρία οι Γερμανοί έτσι απλά. Και άμα δείτε τις συνομιλίες του Τσόρτσιλ με τους Βουλγάρους, τους πρότεινε ακόμα να τους δώσει και τη Θράκη. Ενώ ήταν ελληνική η Θράκη. Τους είπε, μπείτε στον πόλεμο και πάρτε τη Θράκη. Ο Τσόρτσιλ. Αυτά δεν τα μαθαίνετε στην ιστορία όμως. Δεν τα μάθετε ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο διεθνής παράγοντας. Πουλάει την Ελλάδα πιτσφιντήλ στο φτερό. Και ένας από τους λόγους που εγώ είμαι πάντοτε αντικειμενικός και προσπαθώ στην ιστορία να δω όλες τις πλευρές είναι ότι οι Βρετανοί κάναν το παιχνίδι τους για τους δικούς τους λόγους. Οι Γερμανοί το ίδιο, οι Ρώσοι το ίδιο. Όλοι κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μόνο η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Και ο μόνος που κατάλαβε τους Βρετανούς πόσο βρωμιάριδες ήταν ο Μεταξάς. Τους κατάλαβε ο Μεταξάς. Γι' αυτό και τον φάγανε. Τον βγάλανε από τη μέση, τον δολοφόνησε τον Μεταξά. Μην ακούτε τα παραμύθια. Πέθανε από πυρετό. Ακούστε τι κάνουν οι Βούλγαροι με το που μπήκαν στη Βουλγαρία. Ήταν οι χειρότεροι δυνάστες, ακόμη και από τους Τσάμιδες. Οι Βούλγαροι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, κάναν τα χειρότερα εγκλήματα ακόμη και από τους Τσάμιδες και από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς. Προχώρησαν άμεσα σε μέτρα που στόχευαν στην εξαφάνιση κάθε ελληνικού στοιχείου. Τι κάνανε? Οι δάσκαλοι, οι ιερείς, απομακρύνθηκαν από τα σχολεία και τους ναούς. Ενώ ονομάσανε τα σχολιά, τα πόλεις, τα χωριά με βουλγαρικές ονομασίες, σβήνοντας κάθε ίχνος προηγούμενης ταυτότητας. Τα ίδια επιχείρησαν με τους εξαρχικούς στις αρχές του 19ου αιώνα. Πάμε στην ουσία. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και στη διοίκηση καταργήθηκε. Πού? Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Γιατί που κάνουν οι Βούλγαροι, τους άφησαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πήραν τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα
και Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο τις μεγάλες αυτές πόλεις πήραν και στο Γήθη είχαν μικρή παρουσία. Στις υπόλοιπες περιοχές άφηναν τους Ιταλούς ελεύθερους. Βουλγάρους, Τσάμιδες, κάναν ό,τι γουστάρανε. Κάθε επίσημο έγγραφο, νομικό, αστικό, πράξη, δημόσια κτλ. Αποκλειστικά στα βουλγαρικά συντασσόταν. Επιβαλλόταν νέα πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των υπολείπων χωρών. Κάποιοι δοσύλλογοι, βουλγαρίζοντες, που αργότερα έγιναν σλαβοσυνοφίτες, το είδαμε καλό μάτι αυτό. Γιατί ήταν βουλγαρίζοντες συνοφίτες. Και δείτε πώς μεταλλάχθηκαν. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που είχαν πάει με τους Ναζί, όταν δήθεν ο Δημοκρατικός Στρατός επαναστάτησε, στην πορεία του έγινε περισσότερο υποχείριο των ρωσικών επεκτατικών, σοβιετικών αν θέλετε βλέψεων, πήγε, έγινε σνόφ, γίνανε σνόφ δηλαδή, και πήγανε με τους δήθεν, το τονίζω, ψευτομακεδόνες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν και φύγαν στα Σκόπια αργότερα και τώρα είναι σημερινοί Σκοπιανοί. Γενίτσαροι είναι. Ελληνικά, Έλληνες είναι το DNA, έτσι είναι ελληνικό, αλλά μισούν την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, πολλές περιουσίες πέρασαν αυτόματα, αλλάξανε ονόματα τάφων κτλ. Στα χέρια κατοχικών αρχών, δηλαδή των Βουλγάρων, αμέτρητες οικογένειες βρέθηκαν υποχρεωμένες να ζήσουν από ένα καθεστώς που αρνούνταν την εθνική τους ταυτότητα και επιχειρήσουν να την αντικαταστήσει με τη βία. Τους ανάγκαζαν να μιλάνε βουλγαρικά. Αν δεν μιλούσες, τις έτρωγες. Και μάθαιναν βουλγαρικά. Ανατολική Μακεδονία, σας λέω, και Θράκη. Αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο είναι, έτσι. Ο Γερμανός άφηνε τους Βουλγάρους να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί ήταν πιστοί σύμμαχοί τους. Ναζιστές. Βούλγαροι και Γερμανοί. Δεν θα πω για τον Ευροκόπη, για τον Βοξάτο. Τι να πω τώρα. Μπαίναν μέσα, σφάζαν, σκοτώναν και φεύγαν, ρε παιδιά. Χιλιάδες άνθρωποι στη Δράμα, σφαγές των Βουλγάρων στη Δράμα. Δεν είναι των Γερμανών οι σφαγές. Των Βουλγάρων είναι αυτές. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ουδέποτε μας αποζημίωσαν. Ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί. Ούτε

φίλο τους που λίστευσε την πολιτική κληρονομιά της Κύπρου. Γιατί δεν κλάπει, δεν εκλάπει μόνο η Ελλάδα. Ακούστε λίγο, αν υπήρχε σοβαρό κράτος, έπρεπε να βάλει μια επιστημονική ομάδα καθηγητών Ελλήνων και ξένων και να κάνουμε μια καταγραφή όλων των πολιτιστικών και πολιτιστημικών στοιχείων που έκλεψαν, εκλάπησαν από όλους τους δυτικούς. Εγκυκλοπαίδια ολόκληρη. Και να αρχίσουμε στις διεκδικήσεις. Καταρχάς δεν θα υπάρχει Βατικανό. Δεν θα υπάρχει Άγιος Μάρκος, πλατεία Αγίου Μάρκου. Δεν θα υπάρχει. Ούτε πλατεία της Βενετίας. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι ελληνικά. Όλα είναι κλεμμένα. Δεν είναι μόνο στο μουσείο που διεκδικούν, στο Βρετανικό Μουσείο, ο Ελληνάρας, ο Μητσοτάκης, ακόμα τα πέμπτη. Θυμάστε κάτι τυχαίο. Έρχονται τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνος, τα φέρνουμε πίσω Μέγας Μητσοτάκης. Πόσα ψέματα ακόμα. Σαν τον άλλο τον απατεώνα, τον πολιτικό απατεώνα, τον Σπύρο Γεωργιάδη, που μας έλεγε θα γεμίσει η Ελλάδα με υδροπλάνα. Μιλάμε για κανονικούς πολιτικούς απατεώνες και όμως πιστεύουν κάποιοι. Τι να πω. Τι να πω. Ο Max Onefals Richter είναι ένας Γερμανός που συνδέθηκε με μία από τις πιο επίμαχες περιόδους ιστορίας της Κύπρου, η παρουσία του. Το 1878, τότε που ο πρώτος Μητσοτάκης γίνεται βουλευτής στην Ελλάδα. Και από τότε έχουμε Μητσοτάκη. Μέχρι και σήμερα. Κάθε φορά στην Ελληνική Βουλή. Φτάνει στο νησί ως δημοσιογράφος. Με αποστολή λέει να καταγράψει τη μετάβαση της εξουσίας από την Οθωμανική διοίκηση στη Βρετανική κυριαρχία. Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, η παρουσία του, του δίθεν δημοσιογράφου, δεν περιορίστηκε στη δημοσιογραφική έρευνα. Μετά σε ένα σύντομο διάστημα, ο ίδιος, ακούστε εδώ, άρχισε να στρέφεται στην συλλογή αρχαιοτήτων. Οι Γερμανοί πλούσιοι φίλοι του του έδιναν λεφτά και αυτός έκανε λαθρανασκαφές. Μετέτρεψε τον εαυτό του από παρατηρητή των γεγονότων σε πρωταγωνιστή της εξαγωγής αρχαίων αντικειμένων από το νησί, από την Κύπρο. Ο Ρίχτερ ανέλαβε έναν καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, πολύ σημαντικό, να εντοπίζει, να συλλέγει και να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα. Πού, ακούστε τώρα, στο Βρετανικό Μουσείο. Προδίδει δηλαδή τους Γερμανούς φίλους του, τους προδίδει. Γιατί από Οθωμανική γινόταν Βρετανική η περιοχή. Οπότε σου λέει, κάνω το καλά στους Βρετανούς, εγώ να συνεχίσω να κλέβω μετά. Πήρε, έδινε κάποια κομμάτια στους Γερμανούς φίλους του, αλλά τα περισσότερα τα πήγαινε στο Βρετανικό Μουσείο. Έτσι λοιπόν έγινε ο επίσημος εκπρόσωπος του μουσείου στην Κύπρο και συνεργάστηκε στενά με τον διευθυντή του, τον Νιούτον, έχοντας παράλληλα την υποστήριξη των Βρετανικών αρχών του νησιού. Αυτό που σας είπα. Πούλησε τους Γερμανούς για να πάει στους Βρετανούς για να μαζεύει η αρχαία. Μέχρι το 90 ο Ρίχτερ είχε πραγματομήσει εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες. Λαθρανασκαφές. Αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας του νησιού. Και επειδή δεν ήταν αρχαιολόγος, παιδιά, υπάρχουν και πηγές. Λέει ότι βρήκε κάποια αντικείμενα, ένα άγαλμα, ένα κείωνα μαζί με κάποιους αμφορείς, και επειδή μπορούσε να τα πάρει, τα άνοιξε και τα σπάσε. Ήταν μεγάλο το βάρος. Το τι ζημιά έχουν κάνει, παιδιά, στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και στα τέλη του 20ου αιώνα, αυτοί οι απίστευτοι, οι βάνταλοι, γιατί κάποιοι ηλίθιοι, και το λέω έτσι με άκομψο τρόπο, τα βάζουμε τον χριστιανισμό, ότι ο χριστιανισμός έσπασε τα πάντα. Κάνετε λάθος. Αυτοί που έκαναν τις μεγαλύτερες ζημιές στη χώρα μας είναι οι δυτικοί. Για την αρχαιολογία αναφέρομαι, την επιστήμη. Ιδιαίτερα τον 18ο αιώνα, τον 19ο και τον 20ο αιώνα, τρεις αιώνες, η σύλληση που γινότανε, ο βανδαλισμός που γινόταν είναι απίστευτος. Εδώ ακόμη και ο Δήμος Πειραιά του έχουν πάρει το λιοντάρι, τώρα το έχουν πάρει η Βενετή και δεν το ζητάει ο Πειραιάς. Στο κλέψανε. Ναι, η Βενετή, η Ιταλή. Ή οι Φράγκοι. Τα ρημάξαν όλα. Σας τα λέω για να καταλάβετε τι κράτος του Λυκού έχετε φτιάξει και έχετε ψηφίσει και έχετε δημιουργήσει. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε και μόνο εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ελληνική λύση. Κανένας άλλος. Σας το εγγυώμαι. Κανείς τους.

Για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί λίγο

0: από την ιστορία με το γάμο ομοφυλοφίλων γιατί φοβάται τον Τραμπ, αλλά κατά βάθος τα πιστεύει, να ξέρετε. Όπως και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που το κάνουν για λόγους λαϊκισμού και για λόγους, όχι το πιστεύουν. Όχι, ψηφοθυρίας. Οι χειρότεροι λαϊκιστές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τάχα δεν ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων όπως και ο Σαμαράς, αλλά στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εγώ βλέπω υπουργούς που έχουν βουλευτεί και είχαν ένα κίνητο πριν 5 χρόνια και τώρα έχουν 11. Στη Λευκάδα έχει ο Άδωνης, δεν ξέρω πού τα βρήκε, από κληροδότημα μάλλον τα πήρε. Έχει καλούς κληροδότημα, παππού της γιαγιάς, ό,τι πήρε. Παίρνουν όλοι. Άλλος έχει 5, άλλος 15, άλλος 55, άλλος 40, άλλος 30 ακίνητα. Πού τα βρίσκουν? Τώρα θα μου πεις, η άλλη από πληστηριασμό πήγε και πήρε σπίτι και το παίζει το κόμμα των λυπημένων, το κόμμα της συμπόνιας και της θλίψης. Τι να συζητάω, ρε παιδί. Πάμε να δούμε λοιπόν τη διαφήμιση από τα Lidl, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για συμπερίληψη.
1: Με το νέο μέλος της ομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι συνάδελφοι?
2: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάω σήμερα μαζί σας. Ονομάζομαι Μπεσκιατούλ Μουταχαρή. Συγγνώμη, πώς πεις ότι σε λένε?
3: Μπεσκιατούλ.
2: Δεν έχεις κάποιο αποκοριστικό? Μήπως να σε λέμε Μπέκι?
3: Ναι, καλύτερα για ευκολία. Εντάξει, Μπέκι.
2: Αν το πείτε μια-δυο φορές είναι πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, άμα βολεύει καλύτερα.
3: Συγγνώμη. Θα μου το γράψεις?
2: Θα το μάθω κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
0: Ακούστε τώρα τι διαφήμιση κάνουν οι απατεώνες. Γιατί πρόκειται περί απατεωνίστικη διαφήμιση, περί διαφήμιση. Για βάλε με το τελευταίο. Το όνομά μας λέει. Το προηγούμενο για την ιστορία. Το όνομά μας λέει δεν είναι αστείο. Μας, τι λέει παρακάτω? Άστο. Άστο. Το όνομά μας δεν είναι αστείο. Είναι η ιστορία μας. Ρε αλητήρι. Αυτό να το στείλετε στο Τσίπρα. Για τη Μακεδονία. Το όνομά μας δεν είναι αστείο για τη Μακεδονία, είναι αστείο όμως, Εδώ γιατί δεν θα περάσετε ένα μήνυμα? Εγώ γιατί δεν μπορώ να πάω, ρε, στη Μέκα? Για πείτε μου. Γιατί δεν πάω στο Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία που έχει δουλειές, έχει λεφτά? Δεν το κατάλαβα. Τι μηνύματα περνάτε? Το όνομα, ξέρω εγώ, κρίμα, αυτό, η συμπόνια, η επενδύουν στο συνέστημα, να το αποδεχτούμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ας είναι και παράνομοι, δεν πειράζει. Ας αντιβαίνει και στην νομιμότητα, δεν πειράζει. Αυτές οι διαφημίσεις πρέπει να κόβονται και να μην μεταδίδονται. Γιατί η επιρροή των ανθρώπων είναι ξεκάθαρη εδώ. Αλλά είπαμε, μέχρι εδώ. Ωραία, αφού το όνομα μας δεν είναι αστείο και είναι η ιστορία μας, να δω, πάρουμε εμείς το όνομα Μακεδονία. Συμφωνώ μαζί σας. Μπαραντούρι, πώς τη λένε, Μπαρντούρι, πώς τη λένε, τι πούμε, το όνομά της, κανονικά. Το όνομα της Μακεδονίας που είναι? Αστείο ήτανε? Γιατί δεν βγάζουν τα λίτια μια τέτοια διαφήμιση για το όνομα της Μακεδονίας? Για πείτε μου, κύριε Τσίπρα, το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι αστείο. Είναι η ιστορία μας. Γιατί εκεί έκπτωση και εδώ άπλες? Διάλειμμα και επανέρχομαι.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό φυσικό
7: φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
15: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πραγματικά, αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάση Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχονται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, η παραβίαση του συντάγματος έχει γίνει έθος στην ελληνική δημοκρατία. Όλοι οδηγείται τη χώρα, έμεσα ή άμεσα, κυρίως οι κυβερνήσεις, στην περιβόητη ατζέντα 2030. Δεν είναι ένα συνωμοσιολογικό γεγονός, είναι μια ατζέντα που υπεγράφει από τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κάπου στη Λατινική Αμερική, και η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας, και η οποία ομιλεί για μια παγκόσμια διακυβέρνηση, βλέπε Γιώργος Παπανδρέου, βλέπε Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπε δηλώσεις πρωθυπουργών. Μίλανε για το τέλος των εθνών, αντινατιβιστής ο Πρωθυπουργός, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού όπου θέλει και ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, τον προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, Bill Gates, αυτή είναι η ατζέντα 2030. Για την ψηφιακή ταυτότητα και την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε ελληνικό, του Λάτσι, του κολλητού σας. Για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αυτά λέει η ατζέντα 2030 και λέει και άλλα. Για την καλλιέργεια της γης και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά ήθελε και θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί του. Μιλάμε για σύνταγμα. Κύριε Υπουργή, υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα? Όχι. Και δεν λέω ισονομία μεταξύ βουλευτών με την ασυλία κτλ. Είμαι και λίγο κλινήρη σήμερα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, σας διαβάζω. Παροχές σε πολίτη Έλληνα και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα παράνομα, λαθρομετανάστης. Στέγη. Δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ανίκιο και έμφυα. Σύτηση. Δωρεάν τρία γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσίτιο ο Έλληνας, αν χρειαστεί, πληρώνει. Ιατρική περίθαλψη. Τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές φορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια, αν δεν έχεις δεν πας στο στρατό, δεν πας στο νοσοκομείο. Επίδομα. Δωρεάν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του Έλληνας, χρήματα για την εφορία του. Φορολογία. Καμία στο λαθρομετανάστη, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, εισφορές, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση. Δωρεάν λαθρομετανάστης και διερμηνέα μαζί στα δικαστήρια. Ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Εργασία. Όχι υποχρεωτική για τον λαθρομετανάστη, υποχρεωτική για επιβίωση των Έλληνα. Και πολλά άλλα. Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα. Πάμε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και δημοκρατία. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού παραβιάζεται καθημερινά? Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας οι περισσότεροι. Γόνοι υπουργών, γόνοι βουλευτών, μπατζανάκια,
Μπορεί καμιά φορά και εφήμερες σχέσεις ερωτικές να γίνονται αργότερα βουλευτές και υπουργοί. Λέω, μπορεί, δεν παίρνουμε κακό, να μην υπενθυμίσουμε. Λέμε τώρα, ή φιλαράκια, αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπροσωπευτικότητα. Δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας? Μια βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι ούτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικό μέγαρο, ούτε νοσοκομείο. Θέλουμε κτηνοτρόφους, θέλουμε μελισσοκόμους, θέλουμε εργαζόμενους, θέλουμε μικρομεσαίους. Αρχή αντιπροσωπευτικότητας. Το δε χειρότερο είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, που γεννιούνται μέσα στο κομματικό σωλήνα και γίνονται βουλευτές και υπουργοί. Αυτή είναι αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι σύνταγμα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα για ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά εσείς, δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια είστε, έτσι λέτε τουλάχιστον, πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τες. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φανατικές νεολαίες. Καταργήστε τες. Επιβάλλεται υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στον ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή, εν πάση περιπτώσει, ως επαγγελματίας κατά συνείδηση. Άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσή σου. Και είναι συνταγματικό στο τέλος να πληρώνω εισφορές εγώ 30 χρόνια ο συνταξιούχος και να έρχεται ο κατρούγκαλος από εδώ ή ο άλλος από εδώ και να κόβει τη σύνταξή μου? Αφού την πλήρωσε τη σύνταξή μου, γιατί μου την κόβεις? Πόσο συνταγματικό είναι αυτό? Ακούστε, για μένα το Σύνταγμα είναι ιερό. Είναι πολύ ιερό βιβλίο. Και Σύνταγμα, δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει. Δίνει εντολή στον Αρειοπάγο και του βγαίνει το άσπρο μαύρο. Μπορεί να του βγει και κίτρινο. Αν θέλει κίτρινο, βγαίνει κίτρινο ή κόκκινο. Ό,τι ομολεύει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που όλοι κατηγορούν τον Τραμπ, έβαλε ο ίδιος ο Τραμπ 5 δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο και βγήκαν 4 ψηφοφορίες εις βάρος του. Ακόμη και οι δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων που τοποθετήκαν τον Τραμπ αποφάσισαν εναντίον του Τραμπ. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να αποφασίζει αυτό που συνδιορίζει όταν έχει άδικο εναντίον του. Τέτοια δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ούτε δικαιοσύνη. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν υπουργός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε ποινικούς κώδικες για τον ολιγάρχη και αυτός δεν κάνει μήνυση. Μια μήνυση, ρε παιδιά! Στο Παξεβάνι έκανε μήνυση, του έθιξε το βιβλιαράκι. Το απολογητικό ανυμνό υπόμνημαν. Έγραψε βιβλίο για την Ιθάκη. Σαν τον Όλαν, την Οδύσσια. Η Οδύσσια του Οδυσσέως, του κυρίου Τσίπρα. Δυστυχώς δεν ξέρει κάτι απλό ο κύριος Τσίπρας. Όλοι οι σύντροφοί του Οδυσσέα εσφάγησαν. Το ίδιο κάνει και αυτός. Σφάζει αυτούς οι οποίοι τον έφεραν εκεί που ήταν. Τόσο αχάριστος είναι. Γιατί όμως δεν κάνει μήνυση? Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης Σπυρίδων με αδιευκρίνιστες απόψεις και άλλα πράγματα ξέχασε να πει κάτι. Ότι με τους ποινικούς κώδικες αθωώθηκε ο παιδεραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που τον έχει ο Μητσοτάκης δίπλα,
διότι παραγράφηκε με τους νέους ποινικούς κώδικες το αδίκημα μας παιδεραστίας. Βλέπετε πόσο βρώμικοι είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η βρωμιά και η μπόχα ξεχυλίζουν. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι είναι το Σύνταγμα? Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε Σύνταγμα τηρείται. Ποιος κάνει τις λίστες? Ο Πρωθυπουργός. Των βουλευτών, δυστυχώς. Άρα επιλέγει ο πολίτης μεταξύ αυτών που ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος, και εγώ ακόμα αποφασίζουμε, και εγώ ευτυχώς έκανα μία αίρεση στο καταστατικό με το συνέδριό μας. Δεν αποφασίζει ο Βελόπουλος για τη ψηφοδέλτια, αλλά τριμερής επιτροπή μαζί με την Αντιπρόεδρο, αλλά καμία σχέση εγώ. Δεν μπορώ να κάνω καμία παρέμβαση. Τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι δημοκράτης, όχι σαν και εσάς, να επιβάλλω υποψηφίους και να τους εκβιάζω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θέλετε λοιπόν σοβαρή αναθεώρηση. Θέλετε ένα σύνταγμα και μια δημοκρατία διάφανα και κρυστάλλινα. Να ξαναγίνει ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία όλων των βουλευτών, όλων των υπουργών, όλων των γενικών γραμματέων, όλων όσων διαχειρίστηκαν χρήματα και ό,τι δεν δικαιολογείται να δημεύεται. Αυτό να κάνετε. Να σας δω, όχι ποθενέσκες αεριτζίδικα. 5 χρόνια δεν καταθέσετε ποθενέσκες. Ξαφνικά βλέπω υπουργούς με 17 ακίνητα. Ξέρω υπουργό εγώ. Όχι αυτοί που τα είχαν από πριν. Υπουργός, που όταν ήμασταν μαζί είχε ένα ακίνητο, κυρία Πρόεδρε. Ένα. Τώρα έχει 11 σε 5 χρόνια. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Πού τα βρήκε αυτός? Εγώ δεν μπορώ να φέρω. Μπράβο! Διότι όπως την κυρία με τη Φεράρι της Εμερτζίδου, ήταν παίχτης του τζόγου. Έπαιζε τζόκερ. Όλες οι γαλάζιες ακρίδες είναι έξω από τον ΟΠΑΠ. Από τα καταστήματα του ΟΠΑΠ, εν πάση περιπτώσει. Παίζουν τζόγο και κερδίζουν. Είναι με τους κερδισμένους. Ακούστε λίγο. Γιατί χθες έγινε μια ολόκληρη φασαρία εδώ με τον Σαλμά. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Συγγνώμη, παιδιά, ο Σαλμάς 10 χρόνια με τον κύριο Άδωνη μαζί στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήτανε? Φιλαράκια δεν ήτανε? Στο ίδιο τραπέζι μαζί ήταν. Τώρα τα θυμήθηκε? Τώρα τα θυμήθηκε ο Σαλμάς? Τώρα? Έχει δίκιο ο Σαλμάς. Σε πολλά που λέει έχει δίκιο την Ευβάτη. Σκανδαλάρα Καραμπινάτη. Τσεπάτα τα λεφτά κάποιοι. Γιατροί και υπόλοιποι, ναι. Αλλά γιατί το θυμήθηκε τώρα? Να σου πω εγώ γιατί το θυμήθηκε τώρα. Γιατί κάνει κόμμα ο Σαμαράς και θέλει να πάει στο Σαμαρά. Και θα γίνουν εκλογές. Θα μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και θα ψηφίσει Σαμαρά ή Σαλμά και θα σου βγαίνει Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Αφού θα ξαναπάτε μαζί τους. Όχι κύριε, ακούστε λίγο. Το να βγαίνεις από το Μαντρί και από λύκος στο Μαντρί που τρως κατασπαράσεις κρίμα να γίνεσαι μετά αρνή, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Ο κύριος Σαλμάς αντιγράφεται, αντιγράφεται τα πάντα. Εμείς κύριοι λέμε το εξής: αντιγράψτε ό,τι θέλετε. Άλλο αντιγραφή και λογοκοπλή και άλλο πρόταση κυβερνητική.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι Μεγάρων, με τις επίγειες και εναέρες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα, ώστε να περιορίσουν κάθε νέα εστία προτού ενισχυθούν και πάλι οι άνεμοι. Στο πεδίο επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Στη διεύθυνση αντιμετώπιση

0: Επίσης, οργανωμένο εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου που δρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς. Με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφική πύρνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα, τα οποία επίσης είναι λιγοστά, σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα εναέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2-0. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση, όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για πυρόσβεση ούτε για πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητώντας παραιτήσεις τώρα. Εκτοξεύτηκε κατά 57,5% σε μία μέρα η τιμή του ρεύματος στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Από τα 90 ευρώ την Παρασκευή, η χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατόρας έφτασε σήμερα στα 154 ευρώ και στα 300 ευρώ η υψηλότερη. Σοβαρό επεισόδιο στη Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Δύο νεαροί ηλικίες 19 και 17 ετών εισέβαλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους σε ψιλικατζίδικο και έδιραν τον 19χρονο υπάλληλο με σιδερόβεργες 11 προσωπικών διαφορών. Οι δράστες συνελήφθησαν ενώ το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, αφότου γνωστοποίησε την προηγούμενη απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Ούτε το Ιράν, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθρος καιρό σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Η αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα. να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού είπαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
17: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
18: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
17: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
18: Γίνε δωρητής οργάνων.
17: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
18: Για πληροφορίες και ραντεβού
17: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Ήθελα να το ακούσω λίγο παραπάνω την τραγουδάρα που έβαλες για μία ακόμη φορά, Γιώργος Νταμιανίδη, στην παραγωγή, την καταπληκτική παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι τη μία πάμε μαζί, Βάλια Μπουγιουκλή στο μικρόφωνο του Focus FM 103,6. Να δούμε την επικαιρότητα. Από αύριο επιστρέφει η Δέσποινα Μποτίτση. Λοιπόν, το τι γίνεται με τις φωτιές, τα ακούτε και από τα δελτία, βλέπετε κιόλας. Εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Βορειοανατολικά της Ψάθας είναι τα δύσκολα τα σημεία και στο Κανδύλι Μεγάρων, ενώ έχουμε αναζωοπήρωση και στον Κιθερώνα. Συνεχίζεται τη μάχη με τις φλόγες. Να πω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί μου γράψε κάτι, να καλησπερίσω το Δημοσθένη και τον κύριο Νίκο. Ο κύριος Νίκος μου γράφει ότι στη φωνική φωτιά στο μάτι έφταιγαν οι πυροσβέστες, στις φετινές πυρκαγιές φταίει ο κακός μας ο καιρός. Πόσο αυτό μας περνάνε. Λοιπόν, αυτό ο κακός μας ο καιρός το λέτε, ναι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, απέδωσε όλο αυτό το χάος, όλη αυτή την καταστροφή με θύματα. Συνεχίζουμε να έχουμε θύματα. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Εγώ να συμφωνήσω και φυσικά είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα καναντέρ, δεν μπορούν να σηκωθούν με θυελλώδεις ανέμους. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί κάνουν συσκέψεις, υποτίθεται από αρχές Δεκεμβρίου, και καλά για να είναι προετοιμασμένοι. Δηλαδή, αν δεν κάναν συσκέψεις, αν αυτό θεωρούν προετοιμασία, τότε. Δηλαδή, και πού και να μην κάνανε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλά. Αφήσανε κόσμο έμπειρο από πυροσβέστες εκτός, έτσι όπως τα έχουν κάνει. Δεν έχουν ανανεώσει, δεν έχουν κρατήσει έμπειρους πυροσβέστες. Βάλαν όριο μέχρι τα 30. Είχε βγει εδώ πέρα ένα Σαββατοκύριακο από τους πυροσβέστες, μας τα είχε πει. Όσον αφορά τα οχήματα, επίσης βλέπουμε. Και να μην βλέπετε, τέλος πάντων, είναι παμπάλαια, έχει και 20 και 30 ετών οχήματα. Και κατά τα άλλα κάνουν συσκέψεις για την αντιπυρική περίοδο. Είπαμε, όλο το θέμα τα ντρόουν εκεί πέρα. Όλα τα άλλα, γεια σας. Με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε και νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες και χιλιάδες καμένα στρέμματα. Και ακόμη έχουμε δρόμο, δυστυχώς. Καλημέρα, καλημέρα. Μου γράφει στο Viber ότι ναι. Καλή εβδομάδα. Α, ναι, παιδιά, καλή εβδομάδα δεν σας είπα. Ξέρετε, έχω χάσει λίγο τις μέρες τώρα με το συνεχόμενο και Σαββατοκύριακο και καθημερινή που είμαι αντιδέσποινα. Ένα καλή εβδομάδα, παιδιά, με υγεία. Ναι, μου γράφει για τον Πρωθυπουργό, δεν φταίει η δική του κυβέρνηση, αλλά η κλιματική αλλαγή. Ελλάδα καμένη 2-0, το νέο σύνθημά του. Μιλάμε, παιδιά, για την πλήρη κατάρρευση, την πλήρη ντροπή του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ουσιαστικά, παιδιά, είναι εξαφανισμένη, έτσι. Όπως και ο τέτοιος, τον νομίζω ξανά, γενικά έχει σχολιαστεί αυτό. Ο Χαρδαλιάς δεν είναι περιφερειακής Αττικής. Πού είναι αυτός? Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, έτσι. Μπορεί να διακοπάρει ο άνθρωπος, εντάξει. Το 874 είναι το αμέσως τώρα που θα έλεγα που μου στείλετε. Είναι το αμέσως επόμενο που στο οποίο θα αναφερθώ. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος ακροατής ή ακροάτρια, δεν ξέρω, 874, μια φωτογραφία την οποία εγώ αρχικά τη είδα σε ανάρτηση από τους εποχικούς πυροσβέστες. Και φυσικά το έχουν δημοσιοποιήσει και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών, γενικά το έχουν δημοσιοποιήσει. Μια απαράδεκτη εικόνα, κάτι απαράδεκτο που έχει γίνει για μία ακόμη φορά με τη γνωστή ευπαθή, κατά τα άλλα, κοινωνική ομάδα. Θα σας διαβάζω από την ανάρτηση στη σελίδα των εποχικών πυροσβεστών, που γράφουν: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα, στην Αττική. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν το δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατέψει, αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι εποχικοί πυροσβέστες και παραθέτουν και τις φωτογραφίες από το πάρκινγκ της πυροσβεστικής στη Μαγούλα, όπου παιδιά έχουν βουτήξει τις ζάντες από όλα τα αυτοκίνητα. Έχουν προκαλέσει φθορές την ώρα που οι άλλοι μάχονται στα πυρηνά μέτωπα.
Γιατί είναι και αυτό, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει τύχει και άλλες φορές να πάνε να κάνουν, να σβήσουν φωτιές κοντά σε καταβλισμούς, όπου ξέρετε, κάνουν οι άλλοι και δεν είναι τα καλώδια. Και επειδή τους διακόπτουν εκείνη την ώρα, επιτίθεται στους πυροσβέστες, παιδιά. Δηλαδή, αδιανόητο. Και αυτό γίνεται συνεχώς. Και μάλιστα, τώρα πρόσφατα στην Αθήνα, οι πυροσβέστες εκεί πέρα που είχαν δεχτεί τέτοια επίθεση έχουν απευθεί στον εισαγγελέα. Καλά, σωθήκατε, παιδιά. Εντάξει. Αλλά είναι και επίσης άλλες φορές έχει τύχει που αφήνουν μπαίνουν στα οχήματά τους, βουτάνε τα προσωπικά τους αντικείμενα. Φυσικά δεν τα έχουν πάνω τους στην ώρα της κατάσβεσης. Θα μου πείτε, σιγά μην σταματήσουν εκεί πέρα. Εδώ πέρα πάνε οι άνθρωποι να σβήσουν και δέχονται επίθεση. Και τώρα είναι, παιδιά, πραγματικά η εικόνα είναι απίστευτο. Στο πάρκινγκ της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, μπήκανε μέσα, πήραν τις άντες και φύγανε. Κάνανε και ζημιές.

να μου γράψει το 874, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα, πραγματικά. Να καλημερίζω και στο 058. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Επίσης, πάμε σιγά σιγά προς μεσημέρι. Δεν ήξερα, δεν γνώρισα, δεν μου είπανε. Ναι, πλέον αυτό εδώ πέρα το έχουν όλοι τους. Το έχει ο Πρωθυπουργός, το έχουν οι τρεις καμπαλέρος, Πλεύρης, Άδωνης, Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζανε. Εγώ το είπα εγώ αυτό, πότε έγινε αυτό? Γιατί επειδή λέω για τους γνωστούς ευπαθείς, να θυμίσω ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που είχε γίνει ολόκληρος ντόρος πέρυσι, επειδή 6 μήνες γινόταν χαμός, μέχρι και οι ίδιοι οι Ρωμά λέγανε ότι όχι, έχουμε κάνει συζητήσεις εδώ και μήνες στο Υπουργείο. Εδώ και 2 χρόνια, είπε ο άλλος, έχουμε κάνει συζητήσεις για να μπουν στο σώμα. Ναι, γελάει ο Γιώργος. Και άλλοι βέβαια είχαν αντίθετη άποψη και λέγανε ότι άμα γίνει αυτό, λέει, θα το επιτρέψουμε, δεν το θέλουμε, θα κατεβούμε, λέει, με λεωφορεία να διαμαρτυρηθούμε στο Σύνταγμα. Και βγαίνει, παιδιά, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ο Χρυσοχοΐδης, κάπου ήταν σε μια συνέντευξη αρχής καλοκαιριού και λέει: εγώ είπα εγώ τέτοιο πράγμα για Ρωμά στην αστυνομία? Πότε το είπα? Εγώ δεν είπα τίποτα. Εμείς δεν καταλάβαμε καλά. Καταλάβατε. Αυτοί δεν ξέρουν ποτέ τίποτα, δεν έχουν πει τίποτα. Εντελώς το αντίθετο από αυτά που συμβαίνουν φυσικά. Για αυτούς που καταπίνουν το σανό. Στα 874 μου γράφει, αν είσαι αγρότης τα τελευταία 16 χρόνια, είσαι 38 χρονών και είναι από τις λίγες φορές που μου γράφει ότι μακάρι έχει φύγει εξωτερικό. Δυστυχώς μας έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο και εσύ, ειδικά που κάνεις φύλακρο αντίθετα και τόσο, δηλαδή, παραγωγική δουλειά με τη γη, είναι πολύ κρίμα πραγματικά. Στο 861 μου γράφεται ότι όταν τέτοιες τραγωδίες επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, αυτό δεν είναι ατυχία αλλά κραυγαλαία αποτυχία. Μια πολιτεία δεν κρίνεται από παχιά λόγια απομφόλυγης, αλλά από το εάν μπορεί να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικό περιβάλλον. Το θέμα δεν είναι μόνο να μπορεί, το θέμα είναι να υπάρχει βούληση για να το κάνει. Να μην τα έχουν φορτωμένα στον κόκορα.

Δεν μπορείς να βάζεις που έγινε. Και μάλιστα, παιδιά, εν μέσω αντιπυρικής περίοδου κάνουν αυτό το πράγμα τους πυροσβέστες. Πετάνε το ηλικιακόριο μέχρι 30. Μένουν άνθρωποι έμπειροι εκτός σώματος εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή, έλεος. Και φανταστείτε για την ψυχολογία για τους συναδέλφους τους. Την ψυχολογία για των υπολείπων πυροσβεστών, να βλέπουν πώς αντιμετωπίζουν κάποιον που τον είχαν δίπλα τους και ήταν μαζί στη μάχη με τις φλόγες. Και τώρα είναι εκτός. Και είναι αρκετός κόσμος εκτός. Και δεν περισσεύει κανένας. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα και στις Αχαρνές. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διάλειμμα 9:30. 9 και χτύλο καλέ. Άιντε, έχω χάσει τις μέρες μισή ώρα. Συγχύστηκα, αποστονίστηκα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 12:30. Επιστρέφοντας, ακριβώς επειδή μου γράφετε και εσύ, φίλε ακροατή, που μου έγραψε ότι πολλές φορές, δηλαδή, που απογοητεύεται πολλοί κόσμος και λέγεται δεν είχα φύγει, θα σας πω λίγο γιατί πάντα λένε και τα συστημικά φυσικά επίσης. Στην αντινοτροπία αυτή ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, και πάντα προσπαθούν να ανατρέψουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Θα σας πω γυρίζοντας τα τελευταία στοιχεία και την ενεργεία στη χώρα μας, που φυσικά αν το δείτε σε τίτλο θα είναι πτώση ή μείωση της ενεργείας, αυτό που λέει και ο Μητσοτάκης, ούτε καν. Και επίσης θα πάμε και στο μεταναστευτικό, να σας πω για τις καινούργιες αφίξεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και αγαπημένοι του Πρωθυπουργού οι Σουδανοί. Έχουμε και άλλους που μας έχουν έρθει. 12:30 διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Τα μηνύματά σας στο 6907 483 484 στο Viber. Τα λέμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τέλειος.

0: ακούτε με τον Μπόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Πάμε για το δεύτερο μέρος. Να πω επίσης το θέμα που ανοίξαμε πριν, ότι και εμάς εδώ πέρα στις Σέρες βασικά πιάσαν έναν σύντροφο σπαθί από Βουλγαρία, όπου προκάλεσε πυρκαγιά καθώς και για καλώδια. Και το έχω μετάξει, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, και είχαμε και στα Γιάννενα που τους πιάσανε παυτοφόρο την ώρα που ξύλωναν από σχολεία, τώρα που είναι κλειστά τα σχολεία, αλεξικέραυνα. Αλεξικέραυνα, ναι. Ναι. Ε? Τι εννοείς? Ναι, τώρα είναι κλειστά. Αυτό λέμε τώρα και τον... Μα λέμε αυτό ότι... Τα κλέψανε οι ευπαθείς, αυτό λέω. Τώρα είναι κλειστά τα σχολεία και πήγανε και τα βουτήξανε. Όπως επίσης και καλό, διότι βρήκαν γενικά. Πάντως είναι πολύ επινοητική, δηλαδή είναι με σχέδιο, ρε παιδιά. Τώρα από που θα πάμε, τα σχολεία είναι κλειστά, τσουπ. Καλά, σε μια άλλη περίπτωση θυμάμαι που κλέψανε μπόιλερ. Τα πάντα. Ε, ναι. Και βλέπετε, απλά κάθονται και παρακολουθούν. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά, αλλά και παιδιά, θυμήθηκα τώρα και αυτό που σας έλεγα πρόσφατα. Δεν δίνουνε για την πρόληψη που καιγόμαστε κάθε χρόνο και το ξέρουνε. Και δώσαν 350 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το πρόγραμμα Ελλάδα Διάστημα 2.0. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, για να στείλουμε ένα αστροναύτη. Επίσης. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα οικονομικά. Και μια που είπα για χρηματοδότηση και τα σχετικά, λέω ρε παιδιά, πραγματικά δεν χορταίνουνε. Βλέπω εδώ πέρα, βγήκε αυτό σήμερα, ότι λέει η ΑΔΕ ανοίγει ξανά φακέλους με ελέγχους σε τραπεζικές, λέει, καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα. Λέει λήγουνε μέχρι το τέλος του 2026 κάποιες προθεσμίες παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και θα αξιοποιήσουν, λέει, όλες τις υποθέσεις, τέλος πάντων, για τις οποίες προκύπτουν κάποια νέα στοιχεία. Και ο σκοπός είναι, λέει, να μην χάσει έσοδα το δημόσιο και να επιβληθούν φόροι και πρόστιμα πριν να λήξουν νόμιμες προθεσμίες. Εγώ είμαι σίγουρη ότι πάλι ο μικρομεσαίος θα την πληρώσει. Που μπορεί να έχει κανένα ξεχασμένο χρέος. Καλή ώρα, όπως αυτό που έλεγα, παιδιά, που σας έλεγα, που αν δεν πήγαινα να κάνω, τους πίστευα και έκανα. Που δεν τους πιστεύω και δεν τους εμπιστεύομαι και αν αποδεχόμουν την προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωση και δεν πήγαινα να κάνω στη λογίστρια μου τη δήλωση και δεν τους εμπιστεύομαι, γιατί και τις προηγούμενες χρονιές είχαν λάθη, δεν θα ήξερα ότι έχω φάει καμπάνα και ότι μου έχουν φορολογήσει τις υπερορίες μου. Έτσι, και θα περνούσαν κάποια χρόνια, θα άρχισε να ξεσκονίζει η ΑΔΕ, εγώ στο μεταξύ δεν ήξερα για να πω ούτε δώσεις να κάνω ούτε τίποτα, έχω ξέρω ότι δεν χρωστάω. Και αυτοί ξεκινούν τώρα, λέει, και πριν, πριν παραγραφούν, γιατί κάπως έτσι την πατάς. Όπως και με τις προσυμπληρωμένες, αν κάποιος, πούμε, δεν έχει πάει, που εγώ το έλεγα και από εδώ πέρα, Γιώργο, και τη Σαββατοκύριακα, παιδιά, πάτε σε λογιστή, δώστε 20, 30, 40 ευρώ που σας παίρνει την δήλωση. Είναι καλύτερο από το να έχουν κάνει λάθος και κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια να σας έρθει καμιά καμπάνα, κανένα μπιγετάκι και να λέτε, μα πού, από πού. Γιατί αυτά κάνουν. Εκτός και αν νομίζετε ότι, ας πούμε, τόσο πολύ μας συμπαρίσταται, μη τυχόν, ας πούμε, και πληρώσουμε κάτι για λογιστή και μας τις στέλνουν προσυμπληρωμένες. Για μας δεν το κάνουν, αυτό είναι σίγουρο. Και επίσης, φυσικά, από όλα αυτά που κοπανάνε στον κόσμο και μετά περηφανεύονται για υπερπλεονάσματα, τα οποία, όπως λέμε πανελλημένως, είναι από την τσέπη μας, από τους φόρους μας, η καθάριση φορολογικών δηλώσεων, 5 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε ο φόρος. Μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Και από αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, γιατί, Γιώργο, το είχα αναφέρει αυτό για τη δική μου την καμπάνα και μου είχαν στείλει και φίλοι ακροατές μηνύματα, και χθες ακόμη το συζητούσαμε. Τι βαράνε, από πού βαράνε. Γενικά μας βαράνε, μας σαν χταπόδια εκεί. Εκεί. Και όλα αυτά τα δεις, φυσικά, δεν είναι μόνο από τους, ούτε από βιομήχανους, ούτε από αυτά. Είναι, μέσα αυτό είναι και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί παίρνουν από εδώ, παίρνουν από εκεί, τσουκου τσουκου, φασούλι το φασούλι, γεμίζουν τα ταμεία. Στον κρατικό κορβανά. Λοιπόν, και επειδή μου έλεγε πριν ο φίλος ακροατής που μου γράψε αυτό για την απογοήτευση όσον αφορά στη χώρα, σας έλεγα για τα στοιχεία. Βγήκαν τέλη προχθές την Παρασκευή, είναι τα στοιχεία για τον Ιούνιο, για την ανεργία. Λέει, λοιπόν, ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι στο 8%, που σημαίνει
440.000 άτομα καταγράφηκαν ως άνεργοι τον Ιούνιο. Και επίσης έχει εκτοξευτεί, στο 19,5% εκτινάχθηκε η ανεργία στους νέους. Πώς να μην εκτοξευτεί? Είναι, λέει, αγκάθι η νεανική ανεργία, είναι πάρα πολύ ανησυχητική ένδειξη. Ναι, εντάξει, μέχρι να φύγουν και αυτοί οι άνεργοι προς τα έξω. Και λέει, το ελληνικό ποσοστό νεανικής ανεργίας παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το μέσο όρο των 27 και της Ευρωζώνης, όπως άλλωστε ό,τι αρνητικό, ό,τι στραβό, ό,τι κακό μας κάνουνε, είτε έμεσα είτε άμεσα, πάντα είμαστε στα πρώτα επίπεδα σε ό,τι είναι χειρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σου Στάθη μου, γεια σου στην Ολλανδία. Γεια σου Κωνσταντίνε, μου γράφεις, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο Τσίπρας που έχει συνείδηση του 107 άτομα, όσοι τους ξαναπεσφυγείστε είστε στην Ένωχη. Είναι αυτός τώρα που βγήκε και μιλάει, εντάξει, αυτό είναι άλλη υπόθεση και εγώ δεν το πιστεύω, το ότι βγήκε και μιλάει. Όπως φυσικά και αυτός που δεν πιστεύω στη δημοσκοπήση ότι έχει τέτοια ποσοστά, αλλά υπάρχει κόσμος που είναι εκεί. Αυτό λέμε, η αχρηστερίλα που λέμε αυτό. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, και από την άλλη, μια που λέμε για αρνητικά, γιατί έχουμε και τον άλλον. Έχουμε, γιατί και η Πρωθυπουργάρα είπε πρόσφατα αυτό που λέει ο Σπυρέτος για το καλύτερο σύστημα όλων των εποχών, στο ΕΣΥ, το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, και θα γίνει ακόμη καλύτερο. Ναι, αυτά λένε. Με αυτά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δυστυχώς οι πολίτες τους πιστεύουν από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη, από ελληνική μελέτη που έχει γίνει, έχουμε άνηση κατανομή γιατρών με μεγάλη αλήψη στα νησιά. Έχει καταγραφεί πλέον και επισήμως ότι 6 στους 10 είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχουμε τεράστιες ελλείψεις στα νησιά, όπως επίσης έχουμε τεράστιες ελλείψεις όσον αφορά και πανευρωπαϊκά στους νοσηλευτές. Φυσικά είναι, αφού και η υγεία αιμορραγεί και πολλοί κόσμος, και ειδικά νοσηλευτές, είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί, τα έχετε ακούσει και από αλλού, ότι έχουν φύγει εξωτερικό οι άνθρωποι. Και δυστυχώς τα νησιά κάθε χρόνο έχουν πρόβλημα. Και όπως βλέπετε, απλά πηγαίνει ο άλλος, εγκαινιάζει. Με το που φεύγει, πέφτουν ντουβάρια, σοβάδες. Προσωπικό δεν υπάρχει. Νοσηλευτικό προσωπικό λιποθυμάει. Στο καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας όλων των εποχών. Να καλησπέρισω την Ελισάβετ, μου γράφεις, όλο καμπάνες μας έρχονται σε αυτούς, πότε θα χτυπήσει η καμπάνα. Γεια σου Πασχάλη. Πάμε όμως να σας πω, παιδιά, τα νεότερα για αυτούς για τους οποίους τους ενδιαφέρει περισσότερο από εμάς. Λοιπόν, έγινε αυτό στην Θέουτα, στον Ισπανικό φύλακα, όπως έγινε μέσα στην 24ωρο, είδατε, έτσι, εξαφανίστηκε το θέμα. Εγώ προσωπικά να σας πω, δεν πιστεύω ότι μέσα σε λίγες ώρες, γιατί είπαν ότι επέστρεψαν, λέει, εθελοντικά όλοι αυτοί που μπήκαν ντου. Εγώ δεν πιστεύω ότι μέσα σε λίγες ώρες κατέγραψαν, μέτρησαν 48.200 άτομα από τα 60.000 που μπούκαραν ότι γύρισαν πίσω. Δηλαδή κάθεσαν σε λίγες ώρες και τους μέτρησαν. 48.200, δηλαδή αυτό το ακριβώς το 200, έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν έχουμε 150 βίντεο. Την ώρα που μπουκάρουνε, έχουμε βίντεο που καίνε κάδους, έχουμε βίντεο που μπουκάρουν σε σπίτια. Δεν έχουμε όμως κανένα βίντεο από μαζική, το να φεύγουνε μαζικά να επιστρέφουν στο Μαρόκο. Δεν ξέρω, εμένα κάπως μου κάνει αυτό. Ας πούμε, δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί. Ξαφνικά τίποτα. Σιωπή, ησυχία. Και στο μεταξύ, ο άλλος αντίστοιχος Τσίπρας της Ισπανίας. Παιδιά, τελικά δεν είναι. Βασικά, κοίταξε, άμα θέλει να σου κρατήσει, έτσι, αφού δίνει χάρτια για να μείνουν. Τελικά έβλεπε εδώ πέρα, παιδιά, κάπου ότι δεν είναι 500.000 αυτούς τους οποίους δίνει έγγραφα για να γίνουν νόμοι. Είναι 1,2 εκατομμύρια. Περαστικά στους Ισπανούς. Εφόσον τους τέχεστε. Και αυτούς που μας κυβερνάνε και εσάς εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε στους καινούργους εδώ πέρα σε εμάς. Είχαμε, που λέτε, δύο περιστατικά, είχαμε τρεις αξιμερώματα στην Κρήτη. Άφηξη
44 Σουδανών, οι Σουδανοί που είναι και αγαπημένοι του Πρωθυπουργού άλλωστε. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε νότιο-δυτικά της Γάβδου άφιξη 39. Είχαμε 39. Στο άλλο που λέτε, θυμήθηκα το... Βρήκα κάποιες δηλώσεις, θυμάστε που τι είχε πει στο συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, θα το επιθυμίσουμε. Είμαστε ευτυχείς να τους καλωσορίσουμε για τους Σουδανούς. Μπορούν να έρθουν, μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα. Έχουμε αρκετές θέσεις εργασίας. 19,5% ενεργοί νέοι. 440,000 άνεργοι. Έχει πολλές θέσεις εργασίας. Για αυτούς. Υπάρχουν, λέει, Σουδανοί που εργάζονται αυτή τη στιγμή στα χωράφια στην κεντρική Ελλάδα, όπου υπάρχει ανάγκη για εργατικό δυναμικό, είπε ο Πρωθυπουργός. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον, παιδιά, είναι γιατί βρήκα και κάτι άλλο. Έδωσε συνέντευξη, είχε δώσει εκείνες τις μέρες, και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γνωστός, που είπε θα δεχόταν και τη σφαίρα για το αφεντικό που λέγαμε. Σε εκείνη τη συνέντευξη όμως είχε πει και κάτι άλλο. Είχε πει ότι η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Μέρος της λύσης, λέει, είναι και οι φερτοί νέοι μετανάστες, αλλά με ρέγουλα. Σέβομαι και θαυμάζω τον μουσουλμανικό πολιτισμό. Αλλά χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση. Είναι δεδομένο φυσικά, έτσι, ότι μουσουλμάνους. Γιατί, ρε φίλε, μπορούν να έρθουν από κάποιο άλλο κράτος. Εμείς εκεί, έτσι. Παιδιά, δηλαδή θα το πάνε μέχρι τέλους. Ήδη το έχει ξεφύγει το πράγμα, ήδη το αφήνουν, το καλλιεργούνε. Αλλά θα το πάνε μέχρι τέλους. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες, θαυμάζω τον μουσουλμανικό πολιτισμό. Χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες. Πες και το μετανάστες, ρε φίλε. Με όλα αυτά που γίνονται. Καταλάβατε τι παίζει, μόνο το έχουμε καταλάβει ούτως ή άλλως. Άσε, αγαπητέ φίλε ακροατή, σαχαρνές, ναι. Το προσκυνημένο μπορώ να το πω. Όλοι τους το άλλο δεν μπορώ να το πω, αλλά συμφωνώ. Αυτά, παιδιά. Και επίσης, ακούστε τώρα και τ' άλλο. Βλέπω εδώ πέρα, σε αυτούς εδώ πέρα τώρα που ήρθαν πριν από λίγη ώρα, ψάχνω τους 48, λέει κάποιος από αυτούς τους περισυνέλεξε, λέει, και σκάφος της Λιβυκής ακτοφυλακής. Λοιπόν, υποτίθεται και καλά, που φυσικά δεν τους πιστεύουμε, ότι πλεύρης και λοιποί βγαίναν και κάναν δηλώσεις ότι έχουμε μιλήσει, ξέρω εγώ, με τις Λιβυκές αρχές για να υπάρχει συγκράτηση των ροών, ας πούμε, να μην τους αφήνουν, δηλαδή να τους βλέπουν ότι φεύγουν από εκεί πέρα, που δεν υπάρχει περίπτωση η Λιβύη να το κάνει αυτό. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει, εφόσον έχουν έρθει αυτοί από τη Λιβύη, η Λιβυκή ακτοφυλακή, γιατί συμμετέχει απλά στην έρευνα και τη διάσωση, τη λεγόμενη περισυλλογή βασικά, και δεν τους παίρνει πίσω στη Λιβύη? Έτσι έχω μια απλή απορία, έτσι. Ένα ερωτηματικό. Ωραίο. Δεν θα έπρεπε. Όχι, εδώ πέρα. Τι άλλα, λοιπόν, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, βγήκε και είπε, εντάξει, Γιώργο, χθες δεν πρόλαβα, γιατί βγήκε όταν έγινε στις 11 την εκπομπή. Θέλει. Ο Μητσοτάκης άσκησε τέτοιο κριτική, αυστηρή κριτική, και ζήτησε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική από την Ισπανία. Αυτός που δεν έχει αφήσει όλα. Παιδιά, καταρχήν ο Σάντζεθ δεν ξέρει από το δικό μας, δεν κάνουν παρέα. Γιατί ο Σάντζεθ μπορεί να έχει 1,2 εκατομμύρια, 1.200.000 που θα του δώσει χαρτιά, και μπορούν να περάσουν κι άλλοι, αλλά εμείς τους έχουμε εδώ πάρει. Δικοί μας το κάνουν αλλιώς. 50-50, 100-100, 500-500, 600-600. Γιατί αν βάλουν όλους αυτούς που έχουν έρθει, μπορεί να ξεπερνάνε και το 1 εκατομμύριο του Σάντζεθ. Μας είναι με κόλπο, με άλλα κόλπα. Κυβερνητικά.

Οπότε ας καλωσορίσουμε και τους καινούριους, τους Ουδανούς, τους αγαπημένους του Πρωθυπουργού. Και όσο πάει και χειρότερα. Να σας πω κιόλας για αυτούς που έχουν έρθει. Λοιπόν, ακούστε, επίσης στα Γιάννενα έγινε ένα σκηνικό, ο οποίος είχε μπει παράνομα στη χώρα, άλλο θα πω, διέμενε παράνομα. Και φυσικά, επειδή έτσι είναι μαθημένοι, όλα εύκολα, πέρα από τα επιδόματα και αυτά. Εντάξει, αυτός δεν ήταν και δηλωμένος, αλλά δεν είχε κάνει με αυτό. Έκλειψε που λέει τη μηχανή, ακολούθησε καταδίωξη και αυτά. Δηλαδή, έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει παράνομα και τι κάνει, κλέβει. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Ή μάλλον όχι, έχει έρθει στη χώρα χώρο. Χώρο μάζοξης παρασίτων. Τι. Και ξέρει τι κάνει. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί μας έχουν έρθει πραγματικά από παντού. Δεν ξέρω πού να το πιάσεις. Έλεγα χθες, Γιώργο, που λες ότι ήταν μια περίπτωση όπου είχαν έρθει από τη Χίλη για να κάνουν διαρρήξεις σε εμάς στην Αθήνα. Ξέρουν που πηγαίνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, παιδιά, πιάσανε έναν Περουβιανό. Περουβιανό. Ο οποίος ήταν για βιασμό ανήλικης, ήταν καταζητούμενος. Από το 2011. Προφανώς είχε μπει με κάποιο τρόπο στη χώρα, έμενε εδώ πέρα. Και απλά τον εντόπισαν όταν πήγε να κάνει κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, τέλος πάντων. Τον είδανε που χτύπησε το σήμα από την Ιντερπόλ, ότι είναι καταζητούμενος. Όλοι εδώ. Σου λέω, Περουβιανός, που θα πάω. Θα πάω στην Ελλάδα. Τι πες? Όταν πήγε να φύγει, ναι. Όταν πήγε, ναι. Όταν πήγε, ναι. Και χτύπησε το σήμα. Μια χαρά. Και στο μεταξύ, ξέρεις κάτι, έχει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που είναι καταζητούμενος. Όποιος είναι καταζητούμενος έρχεται εδώ πέρα. Εδώ. Και όταν πάει να κάνει το ταξιδάκι στο εξωτερικό, τσουπ, χτυπάει το σηματάκι από την Ιντερπόλ. Παιδιά, είμαστε για κλάματα πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά. Όπως βλέπω, έχει περάσει η ώρα. Πάμε προς τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Πρώτα, αυτός θα είμαι ξανά στη συχνότητα του Focus την ερχόμενη Δευτέρα, 10 του μήνα. Κώστας Τουτσίδης, άδεια. Και από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, κανονικά σταθερά. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Και από αύριο, επιστροφή της Δέσποινας Μποτίτσι στις επάλξεις εδώ πέρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα, με υγεία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.
11: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
12: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
11: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
12: Γίνε δωρητής οργάνων.
11: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
12: Για πληροφορίες και ραντεβού,
11: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
13: 51. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
18: Κι αν έχετε ζήσει.
17: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Γιατί δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
19: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
18: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα!
20: Χαίρετε!
18: Τι κάνετε!
20: Την ευχή και της Παναγίας τη χάρη.
18: Ευχαριστούμε Πάτερ Κλεωμένη που είσαι μαζί μας, θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
20: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε δεν θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατος είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία, τα ναρκωτικά και πόσα άλλα μπορούμε να παριθμίσουμε, τα φάρμακα, τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας και μετά το θάνατο το σωματικό μας θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
18: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
20: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στο τυφλό ό,τι και να του υποδείξεις δεν μπορεί να το δει και στον κουφό ό,τι και να του πεις δεν μπορεί να το ακούσει.
18: Συμφωνώ.
20: Υπάρχει μεγάλη μαγεία. Η ακτινοβολία εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε 2 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
18: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
20: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές στοές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνεψαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
18: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
20: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούνε. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα από όπου και να ακούσεις όλο ψέματα, από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένα θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς, συγγενούς και φίλους από τα εμβολιοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα? Ο καρκίνος στερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπεριψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τις ίνες υποχθόνια και τις φέρνουν απάνω στο σπίτι σου.
18: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και
20: κοίταξε να τους δεις, θα τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος, κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν. Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να πάει, κάτι καθαρό, κάτι αγνό.
1: Γιατί
20: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι, να φάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο. Και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της αβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπο ζωής. Θέλει να αλλάξει.
1: Βέβαια, έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
20: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να είσαι πονοκέφαλο,
1: το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά? Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουν.
20: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα, να πιούνε το σκονόγαλο.
1: Βαριούνται να πάρουν την τσάπα και το φτιάρι. Πάτερ κλεωμένοι, βαριέται ο άλλος να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
20: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκου, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι, καθαρό και αγνό.
1: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία τι θα κάνουμε, Πάτρε Κλεωμένη?
20: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιότητα των χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές, το Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη, σε όλες τις αρχές αμαρτίες, μέχρι και ο Ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
20: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρεις στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα αφήσεις το μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα του. Πετάνε το σπέρμα, το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύν όλα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύν όλα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερήπια.
1: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτρε Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
20: Ανέκαθεν, δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατοίκητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο Πάτριο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μία καινοτομία. Είναι το ορτολόγιο που όρισαν οι Ρωμοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδελφούς με τους Ρωμοκαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδελφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούνε. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς και τους αποσχισμάτιζαν. Τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται. που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
1: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες στο ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
20: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
1: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, πάτρε κλεωμένη.
20: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόντ και QR code. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων-Σιωνιστών. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορούν να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου. Λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες που αρνήθηκαν τον παρόντα κόσμο για να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι οδύτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσαν αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
1: Ποιος σας κυνήγησε?
20: Οι Εβραίοσιονιστές, η νέα τάξη πραγμάτων, οι ιδιώτες που τους έβαλαν οι Εβραίοσιονιστές, δήμαρχοι, και ποιος δεν με κυνήγησε?
1: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησε?
20: Για θέματα πίστος με κυνηγήσανε.
1: Γιατί λέγατε ας πούμε την αλήθεια την οποία ας πούμε θέλανε να φημώσουν?
20: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και εβραϊκή πλατεία και δίπλα να έχουν την εβραϊκή συναγωγή, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
1: Πάρα πολλά και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
20: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί στις τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή. Και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει, γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού. Έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό? Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής?
1: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
20: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και αλίμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή. Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστή. Μιλάμε άλλο πράγμα, δεν υπάρχει.
1: Και η νομοθετική
20: εδώ
1: εξουσία...
20: Καταδίκασαν μία μητέρα με τέσσερα παιδιά, ναι, που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να ζει τα τέσσερα παιδιά της, την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες τις προηγούμενες και τις επόμενες τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε. Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
1: Και η, η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος.
20: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο. Στημένο είναι το κόλπο.
20: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
1: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός.
20: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν αβέρτα κουβέρτα.
1: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πάτερ Κλεωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη.
20: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
1: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλανε από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε. Γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλαν να τους συντηρούνε. Γιατί είδαμε ότι χτυπήσανε τους ανθρώπους με αναπηρία, χτυπήσανε τους συνταξιούχους, χτυπήσανε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν θέλανε να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και βρήκαν ένα κόλπο, θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, για να μπορέσουν να ξεπαστρέψουν κόσμο και κοσμάκι.
20: Συμφωνώ και επαυξάνω και υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τους βγάλανε το τεστ αυτό που δεχτήκανε κακώς, δεχτήκανε να κάνουν τα τεστ και τους είπαν ότι έχετε αυτό, τους στείλανε στο νοσοκομείο, τους βάλανε για οξυγόνο υγιείς άνθρωποι και τους σκοτώσανε. Τους κάψανε από το οξυγόνο.
1: Καλά, στα νοσοκομεία γινόταν ο κακός χαμός, να μην μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύτερα να μην το αναλύσουμε καν, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ενσυναίσθηση και έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε. Θα σας πω όμως για την ψηφιακή ταυτότητα.
20: Ο ίδιος το λέω και δεν έχω πρόβλημα, το λέω συνέχεια, δέχομαι μηνύσεις από οποιονδήποτε. Οι γιατροί και οι συνευτές είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας και η κάθε κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν βγήκανε να καταγγείλουν εκείνη τη στιγμή αυτή την απάτη, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτό το θάνατο που έσπηραν. Όλα τα κόμματα είναι εγκληματίες. Όλοι οι βουλευτές.
1: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά στον αέρα, διότι θα φάω πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ και ξέρετε τώρα ότι με κυνηγάνε και εμένα πάρα πολύ και τρώω πάρα πολλά προστήματα και προσπαθώ κι εγώ με τον δικό μου τρόπο
20: να
1: αφυπνίσω κόσμο. Ωραία, δεν υιοθετώ εγώ. Είναι δικά σας.
20: Έχω καμιά 200.000 προστήματα μαζέψει να τα ρίξω.
1: Είναι δικά σας τα λεγόμενα αυτά, Πατρικλειωμένη. Λοιπόν, ακούστε με όμως. Ψηφιακή ταυτότητα την κάνουν υποχρεωτική. Με ποιο δικαίωμα την κάνουν υποχρεωτική? Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω.

0: Και ποια είναι η λύση όμως, δηλαδή...
1: Θα θυμούμε ότι δεν θα μπορέσουν όπως βγάλουν τώρα, ότι δεν τη βγάλουν ταυτότητα, ότι δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό, και τι έγινε.
0: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση. Είναι η λύση να πάμε ας πούμε στο χωριό, να βάλουμε πέντε κότες να καλλιεργήσουμε ας πούμε ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο ας πούμε μας καταστρέφει. Ποια είναι η λύση.
1: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί κοίτα να βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς μέσα στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία. Γιατί? Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό, αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό, αν είναι δυνατόν ποτέ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι με το νερό το εφιαλωμένο, γιατί εμείς όταν ήμασταν παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω καλά τι ηλίθιος λαός είναι αυτός. Θα πάει να αγοράσει το νερό. Δεν νομίζω λέω να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
1: Ήτανε παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
0: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
1: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
0: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
0: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα σχολεία...
1: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας, πατριώτης, να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκλείσανε. Τον εκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν αυτοί τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξτες πατέρας τους, να τα δώσουν για να δούνε πάρε και μοίρασέ τα, για να φανίζει ότι είσαι ο καλός άνθρωπος για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
0: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την ορθοδοξία.
1: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά, με σαρκικές αμαρτίες. Και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αφαιρέτα. Τα βιβλία τι είναι, είναι μια πλαστογράψη της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις, χ και ψ και ωμέγα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο. Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουνε, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο, βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
0: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα. Ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
1: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Ούτε δεν πιστεύω ότι το ένα, πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
0: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι.

0: Οι ομοφιλόφιλοι δεν υιοθετούμε τη βρισιά, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι η χειρότερη και πιο μισητή η αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε 5 πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. 5 πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλουν να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίξωτο θηρίο.
0: Πολλοί λένε όμως το ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους. Και καλώς ή κακώς, ιστορικά αν το πάρουμε, έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους καθολικούς και με τους ορθόδοξους, που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεωμένη.
1: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα, που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
0: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έφτασε και πιο κάτω.
1: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα. Πόσοι. Τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς, κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς, γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
0: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια, γιατί ήταν
1: και... ειδωλολατρεία δεν υπήρξαν πόλεμοι.
0: Όχι, πιο μετά.
1: Σκοτώναν τους χριστιανούς.
0: Πιο μετά, και για τους καθολικούς λέω, για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεωμένη. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους ορθόδοξους από τους καθολικούς, το ότι οι ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
1: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση, Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστής. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και ρωμαιοκαθολική.
0: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη.
1: Ο κόσμος διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι Σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος. Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία. Τι να μάθει. Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαράξει, αλλοιώσει. Βλαστημίες.
0: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
1: όλα
0: πληθυσμού.
1: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
0: Για την Μακεδονία.
1: Όχι, για όλα αυτά που έχουμε ζητήσει μέχρι τώρα, για τη Μακεδονία παίζουμε τώρα.
0: Όχι, και για τη Μακεδονία, αλλά όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά, βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα, αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
1: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν οι γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούνε και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με τον Ισλαμοποιήθηκα.
0: Λοιπόν, ναι, δεν μπορούμε...
1: Με του Μαλμού και τον Αλακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
0: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά, ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία και από ό,τι φαίνεται κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
1: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός, δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονται ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει, πάτερ, πουλάω ναρκωτικά. Και του λέω, σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουνε εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράζει σε 4 κεφάλια από κάτω. Τα 4 κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα 4 κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
0: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
1: Χρόνια τώρα. Και τι δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ. Η ΕΕΠ, εκεί πως τη λένε, υπεραδόθε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς, γιατί τους επισκεπτόμουν, τους βοηθούσα. Τους είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούνε, τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρχονται στο μοναστήρι, μου λέει τι μας έφερες εδώ. Τέλος πάντων, και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλίτες.
0: Α, ότι σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό.
1: Και ασφαλίτες, μου λέγανε στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό. Δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό.
0: Το ότι διακινούν αστυνομικοί ναρκωτικά εννοείται.
1: Ορισμένοι ναι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν. Γιατί πάει όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Τις χασισοφυτίες. Ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε.
0: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία ανοίξανε και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
0: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
1: Τότε, αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει ότι έχεις κάτι επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουνε ξέρουνε το όνομά του.
0: Είναι Έλληνας?
1: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
0: Ωραία. Α, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόπουλος.
1: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία.
0: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
1: Και είχε ένταλμα σύλληψη εκείνη την περίοδο.
0: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεομένη, η οποία κάνει κουμάντο.
1: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, Όλοι είναι μες στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψεις με παραδούβεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουν το παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουν.
0: Και να
1: όσους καταφέρουν να τους σκοτώσουν.
0: Και να αποβλακώνουν το λαό.
1: Εμείς αντιστεκόμαστε.
0: Και να αποβλακώνουν το λαό, Πάτερ Κλεωμένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
1: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται. Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Την Καλαμάτα θα πω που μεγάλωσα, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση παιδιώθεν και η ακτινοβολία.
0: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
1: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε. Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχίατρους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουνε για να το συγχαθούνε, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά, τα 12 κάνανε και μυτιές, κοκαϊνίτσα.
0: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική υγεία. Όχι,
1: τα χάπια, για να μην μείνουν έγκυες.
0: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα.
1: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
0: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
1: και
0: βλέπουμε.
1: Από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, δεν μπορούν να κάνουν παιδί.
0: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε.
1: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.
0: Σαν να πέφτει. Σαν να πέφτει μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
1: Μια στέρφαγίδα τι την κάνεις. Για πες μου. Μια στέρφαγίδα τι την κάνεις. Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις. Την πας στο χασάπι.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα, μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
1: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά. Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες. Τι είμαστε, τα καλά μας. Είναι κανείς έξω τα καλά του.
0: Σίγουρα όχι.
1: Το παράλογο το σκέφτονται, το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
0: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε. Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτερ Κλεωμένη.
1: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρτή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν και εσύ και ο Πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα, τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις. Προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
1: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
0: Οι αφυπνισμένοι.
1: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
0: Αυτό.
1: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Θέλει να τους πιάσει όλους. Διότι η Ιερά Αποκάλυψη μας λέει το εξής. Και ποιεί πάντας. Το αντίχρηστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Θα τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα στις ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό, αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε, με εκφοβίζουνε, με επιθαναγκάζουνε, με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος, κόντρα σε όλους αυτούς.
0: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία και η αλήθεια
1: κόντρα
0: είναι...
1: Κόντρα αυτό δεν έχεις την εκπομπή.
0: Κόντρα στο σύστημα.
1: Κόντρα στο σύστημα, αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
1: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μη φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα, δεν μπήκε ποτέ φόβος στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρώνους κουκαΐνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα, και σε αυτόν που κυβερνάει την Ελλάδα έκανα, και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον? Ποιον? Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί οδήσουμε με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
0: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο?
1: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
0: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
1: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά χαρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
0: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
1: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουνε. Ξέρεις πόσα νέα παιδιά έχω μην πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
0: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν.
1: Αν πετάξουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
0: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
1: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
1: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα, έχουν όλα τοξίνες, είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουμε προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ ημών, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, η ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, στη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς, και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
0: Πάτερ Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
0: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτερ Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μένεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι τα Κύρια Μέτωπα. Μεγάλη αναζωοπήρωση στον Κυθερώνα. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα, καθώς και εθελοντές, έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Βροντού Πιερίας. Στη μάχη της κατάσβεσης, 46 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑΟ. Πυρκαγιά και στο Κιλκής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόβρυση. Στο σημείο επιχείρουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell. Ειδικότερα, ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των αιτιών του δυστυχήματος. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφική πυρήνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα εναέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο, με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, υπογραμμεί σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκτοξεύτηκε κατά 57,5% σε μία ημέρα η τιμή του ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Από τα 90 ευρώ την Παρασκευή, η χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατόρας έφτασε σήμερα στα 154 ευρώ, στα 300 ή υψηλότερη. Καταζητούμενος αλλοδαπός συνελήφθη στο επίπεδο αφήξεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πρόκειται για 24χρονο διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι το Μάρτιο του 2025 σε πόλη της Δανίας, έχοντας στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και χρησιμοποιώντας μαχαίρι και τσεκούρι, επιτέθηκε σε δύο άτομα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τα πλήξει, καθώς αυτοί τον αντιλήφθηκαν και αμύνθηκαν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
12: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
11: Φοβερό, ναι.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
14: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
15: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
16: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
17: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
0: Και νυν.
1: Βέβαια, ναι.
0: Χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν, και νυν πρόεδρος.
1: Ναι. Ξέρετε τη γνωστή υπόθεση πέρσι μόλις έβαλα την δημοψηφιότητά μου και πάλι για το Σωματείο των Μηχανοδιών να απολύσαμε. Οι μηχανοδιοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του Σωματείου και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελερικρένη και εργάζομαι και πάλι.
0: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη και θέλω να ξεκινήσω από αυτό γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Φλωρίδη ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα, μια προσβλητική έτσι έκφραση. Φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
1: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους. Και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν, κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο. Χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των Τεμπών δεν έγινε στο χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαν σε όλο αυτό το διάστημα, σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος και με βάση αυτή την βιασύνη αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά όπως αποδείχθηκε η δικαιοσύνη ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελές του κ. Αρίου Πάγου έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα νομίζω ότι ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
0: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά κύριε Γενιδούνια μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή έτσι ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε το ότι για να βρεθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη το δυστύχημα είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
1: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη. Όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια, σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έγκλημα του Ντεμπόν ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει μηχανοδηγοί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινότητα έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας και Νοκλαδίου, στο Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Κύριε Γεννηδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε αν χρειαστεί σε κάποια δίκη?
1: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
0: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
1: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, καταθέσατε. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ελληνογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐν, μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την αλληλογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς, και περιμένουμε τώρα την κλίση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξης της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουνε κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο μας δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
0: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γεννηδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717. Η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016. Και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
1: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. πλήρως, ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κομμάτια, τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
0: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γεννηδούνια?
1: Ένα να απειλήσουν, γιατί με απολύσανε.
0: Όχι να σας απολύσουν, γιατί σας απέλυσαν?
1: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκρινε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
0: Έλα με το, η Hellenic Train σας απέλυσε?
1: Βεβαίως.
0: Η Hellenic Train ιδιωτική εταιρεία δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε δηλαδή?
1: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
0: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
1: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήταν και με τηλεκολούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
0: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συναδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
0: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γεννηδούνια?
1: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πήγαινε σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
1: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Δεν έχουμε. Με τη διοίκηση κυρίως της Hellenic έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκής στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε επιταρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε επιταρχικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγκονικών του προσώπων.
0: Και τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Μια μέρα που ο συνάδελφός μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, και ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον κατέθεσαν σε επιθετική διαδικασία.
0: Δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
1: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο των οικογενειακών του κύκλου.
0: Τυχαία είπα η κόρη.
1: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής η ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαδικτική διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Hellenic και, ας πούμε.
0: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή?
1: Εμείς καταρχήν ήταν μια αλληλογραφία ετών. Δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
0: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
1: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, τους οργανισμούς μεσολάβησης και διατησίας τότε που προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάντα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
0: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω πως ο κόσμος δεν καταλάβει.
1: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκό, να σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διαρχόταν το τρένο, και από τι, και επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
1: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
0: Δηλαδή, κάνατε αναφορές και λέγατε, δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
1: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει
1: βεβαίως
0: σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε, δηλαδή, θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάρχης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Βέβαια.
1: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα για το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο σε, λόγω της έλλειψης προσωπικού, έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμύτεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
0: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννηδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι

0: άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί. Και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια, ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί, αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνη, αυτό δεν έγινε.
1: Κοιτάξτε, όταν ολοκληρώθηκε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο οι έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα. Γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε ακινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα πρωτοσύμματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρετησία στην λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον. Κύριε Σερέτη, δηλαδή στο Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον 2 ζεύγια την ημέρα. 2 ζεύγια μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
0: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι άμα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
1: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες...
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
1: Έχουν μειωθεί.
0: Δηλαδή τι πάει να πει, δηλαδή τα ποσοστά? Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι... Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο, θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
1: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί, στη μονή γραμμή Λάρισα.
0: Στο υπόλοιπο 25%!
1: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι 2 την ημέρα, 2 πάνω, 2 κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία. Και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
0: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
1: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την...
0: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίδη, συγγνώμη σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος, γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι...
0: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
1: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
0: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γεννιδούνη, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε μέχρι την Αθήνα.
1: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη των περιόδων τεμπών δεν είναι ίδια. έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται

0: αρκετά ακόμα ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την...
1: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Κενιδούνια, αφού δεν έχουν...
0: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα χώρια,
1: συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
0: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
1: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
0: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ενδομένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι...
1: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
0: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα σας δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα των Τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχης στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργεί ο συνδυόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έβεσας, σας λέω, έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς στο να υπάρχει και από κατάσταση της επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για τη Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών, ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε, αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν κατά να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έβεσας ή του Πλατέως, και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το ατζάνε του επιβάτη.
1: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
0: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
1: Είμαστε δηλαδή, και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, τα έχουμε πάλι θύματα και το επιτρέπει αυτό.
0: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
1: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γεννηδούνια, ναι. Το έχουμε συναντήσει.
0: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας, που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
1: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια. Και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γεννηδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να, αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει, μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
0: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας ως μηχανοδηγοί και εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
1: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γεννηδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
0: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
1: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γεννηδούνια.
0: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερτή. Αυτό προσπαθούμε να επιτακύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο 2 τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς

0: μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως συνδυασμό.
1: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος, υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και, και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
0: Βεβαίως. Αν δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι βάζει και πού.
1: Ωραία, ναι, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
0: Καλούν τις μεταφορές.
1: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
1: Ούτε όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
0: Προφανώς η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεκη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ της
1: 28ης. Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει στην άλλη, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να, όπως σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
1: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
0: Όχι, όχι.
1: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
0: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο.
0: Βεβαίως βλέπουμε το φύλλο που μας δίνετε κάθε φορά στο δρομολόγιο.
1: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή, ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο?
0: Ναι, αυτό.
1: Και μπύρες.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο που.
1: Προκαλούνε, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι μπύρες πυρόσφαιρα?
0: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
1: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα μπύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη?
0: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
1: Ωραία, αφού είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
0: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί, είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτοί, κύριε Σερέτη, δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορούμε να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
1: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη πρόεδρος, δεν ήσασταν?
0: Βέβαια.
1: Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά? Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι, όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
0: Εξώ το γνωρίζουμε, τι να σας πω. Εγώ δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική μας στοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο?
0: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδήγη είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
1: Και από κάτω.
0: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
1: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
0: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοχεία, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
1: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε, δεν θα είχε απαντήσει.
1: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Πραγματικά, κύριε Στέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω.
1: Από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
0: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
1: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι... πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε και υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
0: Βεβαίως. Θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα, κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, λοιπόν... και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
0: Ποιος διαφωνεί σε αυτό?
1: Εσείς δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
0: Αυτή η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τις κατασκευάζουν και αυτοί που τις χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, εγώ σας λέω και πάλι τα ερωτήματα θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά. Αν είχε γίνει σωστά η έρευνα στο παιδί εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
1: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Γίνεται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή που θα οδηγηθούν.
1: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδουνιά?
0: Τι να σας πω τώρα. Ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
1: Άρα δεν την εμπιστεύουμε.
0: Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα. Γιατί η ελληνική κοινωνία. Τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεδέτη. Έτσι, και των σχέσεων και το κυνηγητό που τρώνε μηχανοδηγία και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
0: Ναι, βέβαια.
2: Έλα. Έλα, είδες. Παιδιά, σας μίλησα, ρε παιδιά. Πας καλά, ρε.
3: Έλα.
4: Καλά είσαι.
3: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είσαι, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα? Mm. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
3: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να τους μπεις ρε. Σε διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
4: Τι χειρότερο.
3: Ναι.
4: Τι να τους πω, τραυματίστηκε πού ρε παιδί μου αυτή?
3: Παιδί μου, πες στο 52 που έρχεται. Η αμαξοστοιχεία έχει μία που χρειάζεται ράματα. Χτύπησε. Έλα Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη η ηλεκτράμαξα πάνω.
5: Ποιο?
3: Η ηλεκτράμαξα.
5: Ναι.
3: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και έκανα 2-3 τώρα χτύπησανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκυψε λίγο το τέτοιο. Ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
1: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί. Και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι. Και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
0: Όπως λέγαμε, αμέσως
1: στο 166.
0: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός, αυτός επικοινωνεί με το κέντρο, με τη τηλεδιοίκηση του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο. Ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
1: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος στο 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα στενοφόρο, και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουνε.
0: Αντίστοιχα, εδώ θα σα απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
1: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
0: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πόσο είναι αυτό, 10 λεπτά,
1: ναι.
0: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
1: Αυτά χαράλα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
0: Μα βέβαια, σας λέω πώς είναι. Και σε ένα λεωφορείο να ταξιδεύεις, το ίδιο πράγμα
1: θα πάρουμε κατευθείαν τον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τις διαδικασίες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
1: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
0: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το οργανωμικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή, βέβαια εκείνη τη μέρα και τη Σεβέτη χάθηκαν και οι 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει σε επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο έχουν τα παράπτωση, έχουν τη διαμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς οργανωμικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
1: Δηλαδή γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
0: Πώς να πάρουν, αφού σας λέω δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
1: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
0: Αυτό το πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δηλαδή,
1: αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
0: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Όχι και οι συναδελφοί συνόδοι. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα, στο χάσαν τη ζωή τους ακαριά, δηλαδή, άνθρωποι αυτοί οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς ισοδρομικοί για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στην νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος ισοδρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ενέτη 2023 να μην ξέρουν που είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πόσο ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
1: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακοί υπουργοί και πρωθυπουργοί.
0: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, δηλαδή, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνούσα μαζί σας. Εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριε Γενιδούνια, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
5: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
6: Η ώρα είναι 3.
5: Στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μία ακόμη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχόμενες αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο αυτή την ώρα είναι εκείνο που απλώνεται προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 125 υδροφορόχηματα. Σε συναγερμό και σε άλλες περιοχές πυροσβεστική, καθώς μετά τις νέες φωτιές στη Βροντού Πιερίας και στην Ξηρόβρυση Κιλκής, ξέσπασε ακόμη μια πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθήκων και των αιτιών του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος της συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο αλλά εγκληματικό. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις της Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική εταιρεία του. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 μέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν την μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φυλακά. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026. Οι υποχρέοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
0: κι αν έχετε ζήσει,
8: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
9: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Πατσιά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πατσιά? Κύριε Πατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
2: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
1: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ιζυμάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι? Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ, έτσι, στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα, έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη δίηλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις, έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα, έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήταν και αυτοί, βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Ρεψόλη η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλαιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
1: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
2: Πού να τα βρει τα λεφτά?
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, κάποιο, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφο σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα, το βοξίτι. Γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο. Και γενικά για τις σπάνιες γης υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως οι ζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση.
2: Ναι.
1: Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό. Δηλαδή και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
2: Μα με τα μνημόνια έχει γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν. Για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Αλλά γονατισμένη ήταν, αφού χρώσταγε. Έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια. Το αντάλλο, γιατί πουληθήκαν αυτά? Για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες. Που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι, προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα, και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος?
2: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλοι τους στη ζωή και ξέρουν πως είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γιώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω ταμείων ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
1: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό
2: είναι άδικο. Όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει: μα καλά, τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
1: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο? Πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο, ναι, από το ρηχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό
2: πλούτο. Ναι. Για ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε. Μη σας πω 2,
1: ναι,
2: για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε, και πάντα εισάγαμε, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτη, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά, ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
1: Βέβαια.
2: Αλλά είναι κρίσιμος.
1: Δεν αξιοποιούμε τίποτα.
2: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο, όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
1: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ηφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν, ναι, και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη Υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
2: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάμεσα, ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες και τα λοιπά. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε. Κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή
1: το αυτή καταλαβαίνω, είναι η κατάσταση. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουνε. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
2: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά μετά, εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕ και τα λοιπά. Άμα δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
1: Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη, εκεί πραγματικά συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι, γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στην τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τους ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
2: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία. Όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε, εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με 5 νοματέως τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και 2 φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
1: Εγώ, εσείς και 2 φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
2: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει, έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες υποεταιρείες.

0: κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ.
1: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
0: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Αλλά έχει αρχίσει να γίνεται γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση να έχει χιλιάδες ενότητες κτλ. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
1: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
0: Είναι όλα αυτά ναι, μαζί.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, ναι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτής της εποχής, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες.
0: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος ή κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει, κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο... Τι να σας πω.
1: Στο μέλλον.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε, ναι, στο μέλλον. Έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό τον καιρό, τα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα τα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά, μέταλλα, στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να

0: μικραίνει το κόστος. Βέβαια θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει ότι το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
1: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό, και πραγματικά θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω, ήθελα να πάμε λίγο στη Λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ναι, και μου λέει: σε παρακαλώ Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα, γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει, ναι, αυτός, ναι, ο συγκεκριμένος, ναι, ακροατής, η μπαταρία λέει. Και η όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σα το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, μου τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις, και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου?
0: Βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό, μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό, και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σερέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αηδόνη, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό. Είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
1: Κατανοητό.
0: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό Μια σύμβαση με 35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος θα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Κατανοητό.
0: Οπότε άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε, α, μέχρι τώρα πούλαγα δέρμα. Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
1: Ναι, δηλαδή, άρα τα νέα προϊόντα, για το πετρέλαιο, γίνονται όλα.
0: Και για το φυσικό αέριο.
1: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
0: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογόνων ανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
1: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή... Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
0: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι, πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίληση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
0: Πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
1: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Είναι
0: οικονομικό,
1: το
0: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί το να αποκτάμε κι εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές. Είναι και κακή διαχείριση, και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμύρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα υφαλάτωση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν λύσεις.
0: υπάρχουν και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλαιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι, μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά. Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνει στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσει το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά, αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή, αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι.
0: Κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
0: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάνανε, ξέρω εγώ, παλιά, πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς. Κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει. Τι γίνεται.
1: Και μιας και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε, συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία, και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή, και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι, ναι, του πλανήτη.
0: Ναι, κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια.
1: Ναι.
0: Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο, εκτός από το Ιράν, για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε ότι θα εξάγουμε και παπούτσια.
1: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιβάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
0: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα, και με την οποία η Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε
1: συμφωνία το Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
0: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί, και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
1: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
0: Όλα είναι συνδεδεμένα.
1: Είναι και χαμηλότερη ποιότητα τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα.
0: Μια στιγμή. Ναι, ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια. Έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή. Και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καθηγητής, γιατί μας διδάσκετε πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα, ναι, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κτλ. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
1: Φοβερό.
0: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
1: Φοβερό.
0: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσει να τις καλλιεργήσεις και να τροφοδοτείς μετά.
1: Φοβερό.
0: Άρα, ναι, είναι η συνθήκη, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά, το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα, για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
1: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
0: Γεια σας,
1: καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μία μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι αυτό που απλώνεται προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 125 υδροφόρα οχήματα. Σε συναγερμό και σε άλλες περιοχές οι πυροσβεστικοί, καθώς μετά τις νέες φωτιές στη Βροντού Πιερίας και στην Ξηρόβρυση Κυλκής, ξέσπασε ακόμα μία πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορο στην Πυλομεσσηνίας. Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα και στη Νέα Τρίλια Χαλκιδικής, η πυρκαγιά και η ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών και των αιτίων του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο, αλλά εγκληματικό. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις της Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική εταιρεία του σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 ημέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλη, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο το πρωί Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχεσης του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία ως και τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής τους κατάστασης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
3: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής εδώ από τις 4 έως 6 το απόγευμα για να μάθετε όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, να δώσουμε αυτή την αθλητική πινελιά στο Focus. Βεβαίως με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν μπορεί να είναι μόνο αθλητική πινελιά. Πρέπει να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι και αυτή τη στιγμή φλόγες απειλούν σπίτια και επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Και θα πάμε τώρα, παρακαλώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου στο ξεκίνημα, να συνδεθούμε με το Earth News για να μάθουμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Και εδώ, ακριβώς στο σημείο μπροστά μας, από κάτω επίσης ακόμη μία, η βλάστηση που υπάρχει εδώ, γιατί δεν έχει μείνει κάτι από το βουνό ή από πεύκα, είναι ό,τι από ελαιόδεντρα, σικές, ό,τι υπάρχει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Αυτά είναι τώρα στα οποία θα επιχειρήσουν οι πυροσβέστες να κατασβέσουν, να έχουν ρίξει νερό πριν να κινηθεί με την δύναμη των ανέμων το μέτωπο προς τα εκεί και έχουμε θεία μέσα στο σπίτι. Πίσω μας, επειδή ξέρω και είχες και την αγωνία βλέποντας το πλάνο νωρίτερα, πίσω μας και τα δύο σπίτια. Και στα δύο σπίτια μπροστά επιχειρεί το όχημα της πυροσβεστικής και όπως βλέπετε τουλάχιστον δεξιότερα επιμένουν εκεί στην καύσιμη ύλη που υπάρχει και φαίνεται να είναι υλικά οικοδομών, υλικά και το σπίτι δεν έχει πλησιάσει παραπάνω η φωτιά παρά μέχρι το μαντρότυχο και καίει ό,τι καύσιμη ύλη υπάρχει.
2: Ελένη, λοιπόν, για να καταλάβουμε, η φωτιά πλέον έχει μπει μέσα στον οικισμό Κανδύλι, ήταν περιμετρικά, τώρα ο αέρας σπρώχνει την φωτιά μέσα στον οικισμό και βλέπουμε ήδη την μάχη που δίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην καούν σπίτια. Εδώ βλέπουμε τώρα και ένα Έριξον να επιχειρεί με κατεύθυνση λοιπόν νότια προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Σταυρούλα, κοίταξε, από τον οικισμό Κανδύλι, ένα μέρος τουλάχιστον του οικισμού, το άνω ας πούμε Κανδύλι, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι πιο σωστά, είχε περάσει νωρίτερα, δεν κατέστρεψε κάποιο σπίτι, δεν έκαψε κάποιο σπίτι, προχώρησε κάτω στο δρόμο ευθεία και έχει περάσει τώρα μια άλλη περιοχή, στη θέση Κατσικάλι, όπως σας είπα, που βρισκόμαστε και εδώ ό,τι βρίσκεται. Ό,τι βρίσκεται, οι μόνιμες κατοικίες, παραθεριστικές κτλ. Έχει φτάσει μέχρι τις αυλές. Όπως βλέπετε, θεωρούμε κι εμείς ότι δεν θα απειληθούν άμεσα τα σπίτια αυτά, γιατί βρίσκεται και ένα όχημα σε κάθε αυλή απ' έξω, ένα όχημα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που σας δίναμε από πιο χαμηλά του δρόμου και τώρα έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο της επιχείρησης, που βλέπετε ότι λίγα μέτρα πιο πάνω είναι ο μαντρότυχος και ακόμη πιο πάνω, αν μπορούμε ανέστη να μετακινηθούμε. Και ο Ανέστης σας δείχνει το Έριξον τώρα και μου λέει να απομακρυνθούμε κι εμείς.
2: Ναι, και να το κάνετε αυτό.
1: Ακριβώς σε αυτό το σημείο.
2: Και να το κάνετε, Ελένη και Ανέστη, γιατί τα πράγματα βλέπουμε πώς αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέγαμε από την αρχή της σημερινής ημέρας ότι το δύσκολο μέτωπο είναι εκεί στο Κανδύλι. Η προσπάθεια
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και κάναμε αυτή τη σύνδεση και κατά διαστήματα ενδεχομένως αν χρειαστεί θα ενημερώσουμε και πάλι. Βλέπετε, ακούγατε μάλλον, το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι. Η Ελλάδα καίγεται, πραγματικά η Ελλάδα καίγεται και βλέπετε ότι είναι απούσα η κρατική παρέμβαση και εντάξει δεν μιλάω τώρα για τους πυροσβέστες οι οποίοι κάνουν καταπληκτική ηρωική προσπάθεια, τους έχουν αφήσει χωρίς νερά, χωρίς φαγητά. Εσείς δεν τρέπεστε λίγο ρε, μέχρι και ο Ρουβίκονας τους πήγε νερά και φαγητά ρε. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι είναι. Δεν τους έχουν πάει νερό και ένα σάντουιτς να φάνε, είναι 18 ώρα βαράνε εκεί και δεν τους έχουν πάει ούτε νερά ούτε σάντουιτσα και κάτι να φάνε. Και πηγαίνουν οι κάτοικοι από γύρω γύρω και επαναλαμβάνω χτες το είδα μέχρι και ο Ρουβίκονας, κάποια στελέχη του Ρουβίκονα πήγανε και τους δώσανε νερό και πώς το λένε και σάντους και μπράβο που το κάνανε. Τι να φτάρε. Πού είναι ρε το κράτος. Πού είναι ρε υπουργοί. Σήμερα πήγε ο Κατσαφάδος λέει θα τα φτιάξουμε, μη στενοχωριέστε, θα τα φτιάξουμε όλα. Και η μεγάλη κατάντια του ελληνικού κράτους είναι το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να πάρουμε ποτέ μετά από εκείνες καταστροφικές φωτιές όταν είχε έρθει πριν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όταν τα είχαμε καλά με τους Ρώσους, που είχαν φέρει τον Μπεριέφ, αν το θυμάστε, και το Ιλούζιν, δύο τεράστια αεροπλάνα τα οποία σβήνουν φωτιές. Και αυτά τα τεράστια αεροπλάνα, που εγώ δεν λέω ότι τα Καναντέρ δεν είναι καλά αεροπλάνα, αλλά τα Καναντέρ παίρνουν 7 τόνους μέσα και τα Μπεριέφ παίρνουν 49, δηλαδή 50 τόνους. Δηλαδή 7 Καναντέρ πρέπει να γυρίσουν και να ρίξουν νερό, πόση ώρα θα κάνουν κλπ. Και το Μπεριέφ με μία πτήση μόνο ρίχνει το νερό. Δηλαδή να τρελαίνεσαι, και η κάθε πτήση του Καναντέρ στοιχίζει και άλλα 7 χιλιάρικα, από αυτό το βάζω στην άκρη, δεν το συζητάμε, για το ότι και δεν μπορέσαμε να πάρουμε η Ελλάδα ένα τέτοιο Μπεριέφ ή ένα Ιλούζιν να τα έχουμε, γιατί εκείνος ο άσχετος ο υπουργός, το Στυλιανίδης ο Κύπριος, τον είχε φέρει εδώ, και άμα τον αφήσει στη Συγκρού και του πεις να πούμε πάνε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μπορεί να πάει αντί για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, τώρα μιλάω, μπορεί να πάει στο γήπεδο στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι. Αυτόν εδώ τον είχαμε πολιτικής προστασίας, τον είχε βάλει ο Μητσοτάκης. Και είχε πει τα Μπεριέφ, δεν μπορούμε, λέει, να πάρουμε Μπεριέφ. Για ποιο λόγο, ρε, δεν μπορούμε να πάρεις Μπεριέφ? 75 εκατομμύρια κάνει το Μπεριέφ. 50 εκατομμύρια κάνει το... για να έχετε μια τάξη μεγέθους, έτσι. 50 εκατομμύρια κάνει το Καναντέρ. Και 75 κάνει το Μπεριέφ. Το πουλούσαν οι Ρώσοι τότε. Και 100 εκατομμύρια κάνει ένα μαχητικό αεροσκάφος, που καλά κάναμε και πήραμε τα μαχητικά αεροσκάφη, δεν το συζητάμε. Αλλά καθίστε καλά, ρε παιδιά, ένα τέτοιο δεν μπορούσαμε να πάρουμε? Τόσα λεφτά τρώτε, ρε. Τόσα λεφτά τρώτε, ρε, κάθε χρόνο. Τα σκάνδαλα το ένα ψαπ' άλλο. Τα δύο Μπεριέφ θα κάνανε 150 εκατομμύρια. Μας τα έδινε ο Ρώσος τότε. Στις φωτιές πάτε τα, ρε παιδιά, αγοράστε το, τα νοικιάσαμε τότε. Και τη σβήσαν τη φωτιά, παπ, στην Εύβοια. Κράουν, τελειώσαν, δεν κατάλαβε κανένας τι έγινε. Και τώρα δεν έχουμε αεροσκάφη, και μάλιστα αυτή η τραγωδία που ζήσαμε με τους δύο που χάθηκαν, ο ένας Έλληνας, δυστυχώς, ή ο πατέρας του σήμερα και λέει θα σας πάω γάμα τελίτσες, ντάς στο τέλος, μέχρι τέλους, ο πατέρας του ενός, τι θα κάνει ο άνθρωπος? Τι θα κάνει ο άνθρωπος, βλέποντας το παιδί του να σκοτώνεται σε ζωντανή σύνδεση? Σε ζωντανή σύνδεση και με τρόπο απίστευτο. Με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια παρένθεση, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο καλό, το μπάσκετ καλό, το βόλεϊ καλό, το χάντμπολ καλό, όλα καλά. Όλα καλά, και είναι και ενδεχομένως και το ρεπορτάζ με το οποίο ασχολούμαστε και γουστάρουμε να ασχολούμαστε, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δεν γίνεται, ρε μάγκες, να μην δεν τα πούμε. Δεν γίνεται να μην δεν πούμε ότι δεν έχουμε, ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι για κλωτσιές και για μπουνιές μαζί. Δεν γίνεται. Αυτά τα μέρη που κάηκαν κάτω είναι εκπληκτικά μέρη. Εκπληκτικά, μέχρι και τα Βίλια που έφτασε κλπ. Και αυτή η φανταστική περιοχή. Δηλαδή όλες Πόρτο Γερμενό εκεί, παράδεισος. Παράδεισος, κάει και όλο το Πόρτο Γερμενό έχει καεί, όλο. Κάει και όλο. Λένε τώρα ότι προήλθε από ενός ιδιώτη, από ανεμογεννήτρες κλπ. Αν ισχύει αυτό, και αν υπάρχει αυτό, να πάνε όλοι φυλακοί. Πραγματικά να πάνε όλοι φυλακοί. Αυτό βλέπω. Τώρα από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν μπορώ να πω πραγματικά τίποτε άλλο. Θα κάνουμε και κάποιες συνδέσεις με την ΕΡΤ για να ενημερώσουμε γενικότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα εντός των τυχών, στα αθλητικά, δεδομένου ότι σήμερα είχαμε τις κληρώσεις για τις ομάδες τις ελληνικές, και βεβαίως το πιο σημαντικό, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, να μάθουμε με ποιον θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στα play-off του Europa League, εάν περάσει από την Anderlecht, πρώτο μάτς την Πέμπτη εδώ στην Τούμπα, εάν περάσει λοιπόν από την Anderlecht, 9 παρατάρτο το παιχνίδι, 9.30 ώρα η ρεβάνς στις Βρυξέλλες, στις 20 του μηνός, στις Τώρα έχουμε 3 σήμερα, 6 παίζουν και 7, 13, 13 του μηνός. Στις 20 του μηνός είναι το επόμενο παιχνίδι λοιπόν, με τον ιτημένο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Με τον ιτημένο, επαναλαμβάνω, ότι θα χάσει από αυτό το ζευγάρι, παίζει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League. Και με τον νικητή αυτού του αγώνα, εάν η ΑΕΚ αποκλειστεί κλπ, η ΑΕΚ παίζει με τον νικητή αυτού του αγώνα Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Αυτή είναι η σημερινή κλήρωση. Έτσι, με τον νικητή του Λεύσα Playoffs του Champions League. Ο νικητής λοιπόν πάει, είναι ο τρίτος προγραμματικός του Champions League αυτό το παιχνίδι, Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Ο νικητής πάει να παίξει με την ΑΕΚ στα Playoffs εφόσον περάσει η ΑΕΚ, και ο ιτημένος παίζει με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από την Anderlecht, πάει στα Playoffs του Conference League και εκεί αντιμετωπίζει την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού. Η Μπραν ή ο Απόλλων Λεμεσού, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, με μία από τις δύο αυτές ομάδες θα παίξει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Τώρα, από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αγώνα Bodo Glimt Union Saint Gilloise στα play-off του Champions League, Ολυμπιακός. Και ο Όφι θα παίξει με Maccabi Tel Aviv ή με CSKA Sofias στα play-off του Europa League. Αυτές είναι οι κληρώσεις. Βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο ότι για τις ελληνικές ομάδες θεωρώ ότι είναι κάτι καλό. Βεβαίως να πούμε και για τον Παναθηναϊκό. Στα play-offs ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας από το Europa League. Ο ιτημένος θα επεμβαστεί και θα παίξει το Conference League στα play-offs με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Εδώ βέβαια φαβορεί, πιστεύω ότι είναι η Μπεσίκτας σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πιθανό δηλαδή ο Παναθηναϊκός να παίξει με την Χράντετς Κράλοβε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και την κλήρωση. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, για να καταλάβετε, να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει πρώτα να. Θα πρέπει πρώτα να περάσει η ομάδα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ για να παίξει με τον επόμενο αντίπαλο. Αυτή είναι η όπως καταλαβαίνετε, η σειρά. Άρα αυτό που τουλάχιστον είπαμε προηγουμένως ισχύει μόνο όταν ο ΠΑΟΚ περάσει στην επόμενη φάση από την Άντερλεχτ. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον δικέφαλο του Βορρά και θα πάμε τώρα να πάμε σε κάποια θεματάκια που έχουν να κάνουν και με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, γιατί και από εκεί έχουμε θέματα. Όπως σας είχα πει, Γάλλος Χαφ, ο Λουσέ ήρθε, τελείωσε μεταγραφή, δηλώνεται κανονικά ο Λουσέ στην λίστα της UEFA την Τετάρτη το βράδυ. Έρχεται και ο Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσίς, ο δεξιός μπακ, 22χρονος δεξιός μπακ Γάλλος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα και θα είναι και αυτός, περνώντας τυπικά από ιατρικές εξετάσεις, θα είναι και αυτός στην λίστα που θα δηλώσει ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη το βράδυ στην UEFA. Είναι ο Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσίς. Αυτοί οι δύο παίκτες λοιπόν καλύπτουν, πιστεύω, μια χαρά τις θέσεις που θέλει ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ, ακούστε τώρα με τα γραφικά, θα πάρει και άλλο χαφ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άλλον χαφ στην περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί για τους επόμενους 3-4 μπορεί και 5 μήνες ο ΜΕΙΤΕ δηλαδή θα είναι μεταγραφή Ιανουαρίου, δεν μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ, το ισχύο του έχει καταστραφεί στην κυριολεξία και αυτό προήλθε εξαιτίας της συνεχούς χρησιμοποίησης από τον προηγούμενο προπονητή, από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ακόμη και σε παιχνίδια που μπορούσε να παίξει χάφ ο Ασβέστης και ο Ξασβέστης, αυτός έβαζε το ΜΕΙΤΕ και σε αυτή την περίπτωση δεν έβαλε δηλαδή καθόλου, θα έλεγα εγώ, τον Μπιάνκο, το παιδί αυτό το οποίο το αδίκησε. Θα μπορούσε να παίξει τη θέση του Μεϊτέο Μπιάνκο. Τον Ζαφίρη τον είχε σαν να είναι παραπεταμένος. Ό,τι ελληνικό κυκλοφορούσε εκτός του Κωνσταντέλια και του Κουλιεράκη, ό,τι ελληνικό υπήρχε, ο Λουτσέσκου το τελείωνε. Δεν ξέρω αν θέλει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. να μην πω ότι τον έχουν οι Έλληνες αν είναι έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ντρέπεται, γιατί τον ΠΑΟΚ τον άφησε διαλυμένο και ποτέ δεν μίλησε ο Λουτσέσκου, και δεν με νοιάζει αν υπάρχουν κάποια λουτσεσκόσκυλα, ούτε με νοιάζει γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν μίλησε, εγώ μιλάω αντικειμενικά. Δεν μας είπε ποτέ τι έγινε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που η ομάδα κλάταρε. Βγες πες τα. Γιατί κλάταρε ο ΠΑΟΚ, που έπαιζε την καλύτερη μπάλα με τους καλύτερους παίχτες και το καλύτερο υλικό που σου έφερε ο Σαββίδης. Γιατί κλάταρε ο ΠΑΟΚ. Πες μας. Έβαζε τον Οσδόεφ και πετούσε έξω τον Ζαφίρη. Αλλαγή ο Ζαφίρης, αλλά ξανά αλλαγή ο Ζαφίρης. Πρώτος παίχτης είναι ο Ζαφίρης φέτος. Δαγκώνει σίδερα. Όλοι θέλουν την ψυχολογία τους. Απλώς ο Ρουμάνος είχε βρει τον τρόπο, είχε βρει το παρεάκι του, το οποίο σιγά σιγά αυτοί που μπήκαν τώρα στον ΠΑΟΚ το ξυλώνουν, το παρεάκι, ο ένας μετά τον άλλο φεύγει. Αυτοί που είχαν φτιάξει μια παρέα εκεί και δεν άφηναν τον ΠΑΟΚ να προχωρήσει, τον είχαν πολύ κλειστό κλαμπ, αυτοί όλοι τον μπούλο, καινούργοι να μπουν στον ΠΑΟΚ για να τελειώνει όλη η ιστορία. Εδώ που μιλάμε τώρα, πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ακόμη ένα χαφ στη θέση του ΜΕΙΤΕ και οπωσδήποτε πρέπει να πάρει ένα center for. Για μένα προσωπικά δεν είναι ανάγκη να πάρει back αριστερό. Δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι για το Γιαννούλη, το παιδί είναι παιχταράς, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά άμα βάλεις τη λογική, τετράγωνη λογική, καθίσει κάτω και πεις ρε μάγκα πόσα αριστερά back έχω. Έχω τον Μπάμπα, έχω τον Ντέιλορ και έχω αυτόν που βάζει ο προπονητής, που το έχει δώσει το παιδί, τον έχει ανεβάσει και λέγεται Γκόμες, ο οποίος δεν έπαιζε, τον έδιωξε ο προηγούμενος προπονητής. Και αυτός τον ανέβασε και είναι από τους καλύτερους παίκτες. Εάν πάρω τον τέταρτο αριστερό μπακ, τα γελάει όλη η Ευρώπη μαζί μου, το Γιαννούλη θα πούνε ωραίος προγραμματισμός, δεν έχει center for και παίρνεις αριστερό μπακ, δεν έχει χαφ που πάει εγχείρηση να κάνει ο ΜΕΙΤΕ και παίρνεις αριστερό μπακ, ενώ έχεις άλλα τρία αριστερά μπακ. Έχεις ένα Μπάμπα ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχεις έναν Γκόμες ο οποίος δείχνει το παιδί ότι είναι τρελαμένος να παίξει μπάλα. Δαγκώνει σίδερα όπως ο Κένι από την άλλη πλευρά. Έχεις έναν Τέιλορ, δώσ' τον. Όπως θα φύγει ο Λίρατζης στον Ατρόμητο, έφυγε, δώσε και τον Τέιλορ, ξέρω εγώ, πανετολικό. Θέλουνε παίκτες. Δώσ' τον. Να έχεις τους δύο αυτούς πλάγιους, κράτα τον Τέιλορ, αν νομίζεις ότι είναι έτσι. Να παίζεις σε κάποια παιχνίδια, ίσως και αμυντικό χαφ. Αν κρίνεις ότι είναι έτσι. Αλλά εάν πάρεις σήμερα τον Γιαννούλη, καταρχάς είναι βέβαιο ότι τη σπάς στον Γκόμες. Τον τελείωσε στον Γκόμες ψυχολογικά. Άρα τι έκανα εγώ τόσο καιρό. Ή τελείωσε στον Μπάμπα. Ένας από τους δύο δεν θα παίζει ποτέ. Και θα δώσει και 5,5 εκατομμύρια. Εγώ μιλάω με βάση τη λογική, παιδιά. Δεν με νοιάζει αν λέγεται Γιαννούλης ή Γιαννούλοβιτς. Το παιδί αυτό είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιαννούλης, από ό,τι μαθαίνω. Τα καλύτερα παιδιά, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πρέπει από τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ρίξε τα λεφτά να πάρει center for. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ας το αριστερό μπακ. Πάρ' το να το Δεκέμβριο το Γιαννούλη, το Γενάρη. Τώρα ρίξε τα λεφτά να πάρει αριστερό μπακ. Να πάρει, συγγνώμη, center for. Ας το αριστερό μπακ. Center for. Εκεί πονάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ρίξε 4 εκατομμύρια. Τόσα δεν θα δίνεις για τον Γιαννούλη, ναι, μην τα δίνεις. Πάνε βρες μια ομάδα που έχει μια σεντρεφοράρα από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από το Αζερμπαϊτζάν, δεν ξέρω που θα τη βρεις. Από τη Ρωσία. Καλά, αυτό λίγο πονεμένο είναι με τον Τζάλο κλπ. Άστο. Αλλά βρες ένα σεντρεφόρ που να παστελώνει, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πόσο κάνει, 5,5, πάρτε τα. Αφού θα έδινες. Από το να δώσεις 5,5 να πάρεις αριστερό μπακ που έχεις άλλα 3 αριστερά μπακ, μιλάω πολύ λογικά. Πάρε ένα center for, θα τελειώνουμε. Με το center for που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, και ας μην πάρει half προς το παρόν, πιστεύω ότι είναι πλήρες το set. Είναι πλήρης η ομάδα. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο ΠΑΟΚ πλέον με το center for. Έτσι νομίζω. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει μόλις έρθει ο Σαββίδης στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Σαββίδης αναμένεται από μέρα σε μέρα. Δηλαδή μπορεί και αυτή την εβδομάδα να είναι εδώ φυσιολογικά ο Ιβάν Σαββίδης. Από εκεί πέρα ρωτάει ένας φίλος για τη Λεύσκη και για την Καϊράτ. Φίλε, ξέρουμε και για τη Λεύσκη, ξέρουμε για την... Τι να σου πω τώρα. Ξέρεις ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη με την Άντερλεχτ. Τι να πω για τη Λεύσκη και την Καϊράτ. Και αν δεν περάσει και πάει με Μπράνι ή Αμπόλο, λέμε σου να μιλάω και για εκείνους. Επειδή θα περάσει ο ΠΑΟΚ όμως, άσε να περάσει πρώτα και μετά βλέπουμε την επόμενη φάση τι θα γίνει. Έτσι νομίζω, θα δούμε. Λοιπόν, τα χρυσά κορίτσια του ΠΑΟΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα, οι Νταμπλούχες Ελλάδος, είναι ήδη στην Ουγγαρία. Παίζουν εκεί με τη Φερεντσβάρος, δύσκολο παιχνίδι, Τετάρτη. και άμα κερδίσουν παίζουν τελικό πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς, αλλά δεν θα είναι εύκολο και για τη Φερεντσβάρος το μάτς. Πραγματικά. Ένα δύσκολο παιχνίδι το οποίο θα το αντιμετωπίσουν όπως πρέπει οι παίκτριες του Δικεφάλου του Βορρά. Ενώ παράλληλα, για να κλείσω το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 3,5-3,2 για την ακρίβεια, για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στην Ρώμα. Κράτησε το 20% ο ΠΑΟΚ από την πόλη του Κουλιεράκη όταν τον έδωσε στη Βόλφσμπουργκ και θα πάρει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα τι έγινε, η Βόλφσμπουργκ κράτησε το 20% της μεταπόλησης από τη Ρώμα. Δηλαδή λέει ότι τώρα όπως της έκανε ο ΠΑΟΚ και της κράτησε το 20% και θα πάρει 3,2, 3.200.000 από το πουθενά αυτά τα λεφτά, καπάκι η Ρώμα ζήτησε από την Βόλφσμπουργκ ζήτησε από τη Ρώμα να βάλουν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έχει 20% σε περίπτωση μεταπόλυση και το δέχτηκε η Ρώμα. Και επίσης μια άλλη τελευταία πληροφορία στον ΠΑΟΚ, από το ΠΑΟΚ Academy έχει ένα πιτσιρικά γεννημένο το 2005, 21 ετών, ένα πασαχίδι από τον ΠΑΟΚ Δράμας, το κράτησε μέχρι το 27. Ο τερματοφύλακας ο Τσιντσόλης που ήρθε από την Play Zone Κατερίνης ανανέωσε έως το τέλος του 27, και ο Γιώργος Κούπενος από τον Αλέξανδρο Κιλκής έως το 27 με δικαίωμα επέκταση. Αυτά τα παιδιά θα πάνε μάλλον και στον ΠΑΟΚ Β' φυσιολογικά για να παίξουν. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι πιτσιρικάδες γεννημένοι το 2007, ο Ντούγκα από τη Ροδόπολη Σερών, από το 2016 έχει έρθει, ανανέωσε μέχρι το 29. Τον Ντούγκα, τον κράτησε μέχρι το 29 με δικαίωμα ανανέωση, συν ένα δηλαδή. Και επίσης από το 2009, γεννημένοι το 2009 παρακαλώ, δηλαδή 17 ετών, ο Τσιάλης, ένας Τσιάλης από τον Αετό Βαρβάρας έως τον κράτησε για άλλα δύο χρόνια, ο Ψιρούκης από τον Ηρακλή Αττικής για άλλα δύο χρόνια, και πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο από το 2022 είναι εδώ στον ΠΑΟΚ και τη Γερμανική Ακαδημία, και τον επιθετικό το Γιστέλιο Βλάχο από τη Μαλακοπή, αυτός υπέγραψε ως 31/12/28, και ο Γκέρσος υπέγραψε, ήρθε από την Ακαδημία Μίκρας έως το 29, και ο Μαλιγίν από τη Φόρτε έως το 28. Νομίζω ότι καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και τους κρατάει όλους αυτούς, γιατί αυτά τα παιδιά είναι 15-20 παιδιά τα οποία πραγματικά μπορούν να είναι οι αυριανοί Κωνσταντέλιες, Κουλιεράκηδες, Τζόλης κλπ. Ο Τζόλης οργιάζει εντωμεταξύ στην Άρσεναλ, μπήκε, έκανε και γκολ κατευθείαν, τον αγάπησε και ο κόσμος με την πρώτη, έπαιξαν φιλικό με τη Χετάφε 4-1, έβαλε και γκολ ο Τζόλης. Η μπάλα χτύπησε, λες, ένα πόδι και άλλαξε πορεία. Δεν πειράζει, ας την πάει και να μην μποκεύσει που αλλού και σε αλλάζει πορεία. Μπήκε γκολ, ναι. Από ποια ενέργεια, πιανού ενέργεια, του Τζόλη. Του Τζόλη είναι το γκολ. Τι να λέμε τώρα από εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ο Καρέτσας έκανε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ και η Ντόρτμουντ τον ανακοίνωσε μέσα σε ένα γυράδικο. Φοβερό, απίστευτο από την Ντόρτμουντ. Και όλα αυτά συμβαίνουν για τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη τώρα έρχεται ο Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον Άρη, ένας παίκτης ο οποίος, Ισπανός παίκτης, ο οποίος αποχαιρετά οριστικά τη Σεβίλη. Αυτός ο παίκτης για τον οποίο υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς συνδέσμων του Άρη, και ο σύνδεσμος φιλάθλων

κοπέλες με τις οποίες ήπιανε κάνα δυο ποτάκια και είπανε πάμε σπίτι μου λίγο να ακούσω μουσική. Τι μουσική? Άστο τώρα. Τέλος πάντων, πάμε σπίτι μου να ακούσω μουσική. Οι κοπέλες πάνε πάμε. Αφού γουστάρανε κι αυτές, μπήκανε, πήγανε εκεί πέρα, ακούγανε μουσική, σιγά σιγά η μουσική έγινε κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο και τελικά την άλλη μέρα τον κατήγγειλε για βιασμό. Μάλιστα. Αυτός λέει ότι ήταν με τη συνένεση και είναι και ένα μήνυμα αυτό στα κορίτσια τα οποία λέει, σας λέει κάποιος να πάτε να ακούσετε μουσική, μην πάτε. Γιατί άλλο έχει στο μυαλό του. Τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, τώρα ο παίκτης αυτός είναι ελεύθερος, δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα, δεν κρατείται από κάποιον, ούτε πρέπει να πάει φυλακή ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα που έβγαλαν αυτή τις ανακοινώσεις τις δύο. Πάντως ο Άρης προχωράει στη μεταγραφή του. Ράφα Μίρ, ο οποίος έρχεται, το γράφει και η Estadio Deportivo, έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον Άρη, να περάσει ιατρικές και να υπογράψει τον Άρη. Τώρα ο Άρης έχει 4 center four. Καντεβέρε, 5 με αυτόν. Καντεβέρε, Κουαμέ, Αλφαρελά, Μωρόν και Μύρ. 5 center four έχει. Και φυσιολογικά τον έναν, τον Μωρόν θα τον πουλήσει. Τον Αλφαρελά τον κάνει half. Βέβαια ο Μωρόν λέει αν δεν πάρω τα 900.000 που παίρνω στον Άρη δεν πάω. Όπου θέλετε δεν πάω. Πάω λέει άμα θέλετε σε άλλη ομάδα, αλλά θα πάρω 900. Δεν πάω πιο κάτω. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει 900 για τον Μωρόν. Ενδεχομένως μπορεί να δώσει κάτι 300 και τα υπόλοιπα τα πληρώσει ο Άρης. Δηλαδή ο Άρης θα πληρώνει τον Μωρόν 500 και δεν θα τον έχει. Μετά τον Αλφαρελά θέλει να τον κάνει half ο Γρηγορίου. Λέει να τον κάνω half, τον κάνει δεκάρι. Τον έβαλε σαν δεκάρι, ψιλοκαλά πήγε σε κάποιες προπονήσεις, κάποια αυτά κλπ. Άρχισε να το σκέφτεται μήπως τον κάνει δεκάρι. Και τώρα ο Άρης σκέφτεται μήπως τελικά για τα extreme, όπου και εκεί έχει ένα θέμα, πάρει τον Κάρλες Πέρεθ. Ο οποίος μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα και να πάρει τον Κάρλες Πέρεθ ο Άρης, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, εάν μείνει ελεύθερος. Βέβαια ο Γρηγορίου, δεν καίγεται για center four και για extreme. Για stopper καίγεται. Που έχει βάλει το Γένσεν stopper, ο οποίος δεν είναι stopper, μεσοβέζικη λύση δηλαδή, και θέλει οπωσδήποτε έναν stopper και οπωσδήποτε έναν αριστερό back. Εάν δεν πάρει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, ομάδα δεν κάνεις. Και τους λέει επιγόντως αυτούς τους δύο θέλω. Αφήστε τους center four κλπ. Και ο Άρης παίρνει center four. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπα προηγουμένως. Ο Άρης έχει 4 center four, πάει να πάρει 5ο και ο Πάουκ έχει 3 αριστερά μπακ, πάει να πάρει 4ο. Δεν γίνονται παιδιά αυτά. Συγγνώμη και για τους δύο. Δεν γίνονται αυτά. Σχεδιασμός, τι σχεδιασμός είναι αυτός? Να τα βάλετε κάτω για να το βρείτε διαφορετικά. Άποψή μου τώρα που και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Το λογικό και το σωστό είναι αυτό που σας λέω εγώ, όμως πρόλογο δεν τρώω από κανέναν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης επειδή θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα έχουμε και Στέλιο Στεριάδη μετά τις διαφημίσεις, ότι να σας πω ότι ο Ηρακλής τα πήγε πολύ καλά με την Πάρμα. Προηγήθηκε στο σκορ και μετά ισοφαρίστηκε στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό το οποίο έδωσε στην Ιταλία. Πάρμα Ηρακλής 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ηρακλής ήταν καλός. Θεωρώ ότι η ομάδα του Ματζάρη αμυντικά πάει 3-5-2, 3-4-3 σύστημα, 3-5-2 το γυρίζει. Από τον πάγκο ο προπονητής βλέπω ότι κάνει καλές κινήσεις. Ο προπονητής είναι γάτα στον πάγκο. Τώρα ο παίχτες μπροστά σίγουρα θέλει, 100% θέλει παίχτες, και πιστεύω ότι μόλις γυρίσει τώρα ο Ηρακλής, ένα-δύο παίχτες θα πάρουν άμεσα. Πιστεύω δύο παίχτες θα πάρουν άμεσα για να ενισχυθούν και να παρουσιαστούν στο πρωτάθλημα 22-23 του μηνός, στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, να παρουσιαστούν πλήρης η ομάδα του Ηρακλή. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μείνουν κλπ. Ξεσκαρτάρισμα θα γίνει, αλλά την ομάδα την έχει φτιάξει τουλάχιστον αμυντικά, πάει πολύ καλά. Το 3-5-2 ή το 3-4-3 που χρησιμοποιεί ο προπονητής μετατρέπεται σε 5-3-2. Πολύ εύκολα. Η μπακ είναι καταπληκτική, οι δύο. Νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά, τουλάχιστον συντακτική, ο προπονητής. Θα φανεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Πρώτα όμως θέλω να κάνω μία αναφορά, γιατί υπάρχει ένα αυτοκίνητο εκλάπη, και είναι ένα αυτοκίνητο κλούβα χρώματος λευκό, μάρκας Toyota Line κλούβα, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙ Β

0: Ήταν Νίκος Βασίλης Ηλίας, 55-50. Κλάπηκε στις 3 σήμερα, 3-8 το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, στην περιοχή του νοσοκομείου Ιπποκράτιο και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Στυλιανού 2. Είναι κάθετη στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτιο. Το αυτοκίνητο είναι επαγγελματικό, το χρειάζεται ο άνθρωπος που το έχει. Είναι διθέσιο αυτοκίνητο, είναι κλούβα δηλαδή. Και φέρει και επαγγελματική επιγραφή υδραυλικά θέρμανση. Όποιος γνωρίζει κάτι ή υποπέσει την αντίληψή του κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του σταθμού στο 2310-500-536. Επαναλαμβάνω, 2310-500-536. Καλέστε τώρα και τώρα, αν θέλετε, ή από το πρωί από τις 10 έως και τις 4-5 να ενημερώσετε σχετικά. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός αυτοκινήτου νη Β' Ήτα, Νίκος Βασίλης Ηλίας, 5550. Αυτό είναι ο αριθμός του αυτοκινήτου. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, αν και η ώρα είναι 4.40 και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέψαμε και πάμε τώρα να πάρουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να μας το δώσει ο Στέλιος Τεριάδης, ο συνάδελφος ο οποίος το παρακολουθεί καθημερινά και είναι στη γραμμή. Ένα καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Σήμερα είχαμε κλήρωση, αλλά το θέμα είναι ότι η κλήρωση θα έχει ισχύ εάν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. Πρώτα πρέπει να περάσει την Άντερλεχτ και μετά τα υπόλοιπα, έτσι είναι, φυσιολογικά.
1: Ναι, τώρα είναι καλό να βλέπεις τι μπορεί να βρεις μπροστά σου στην επόμενη φάση, αλλά το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρει αρχικά να κερδίσει την Πέμπτη την Άντερλεχτ και στη συνέχεια να ολοκληρώσει την πρόκριση στις Βρυξέλλες την επόμενη Πέμπτη. Βέβαια, για να κάνουμε μια σούμα μέχρι στιγμής, μέχρι στις δύο σημερινές κληρώσεις στην Ιόνη της Ελβετίας, η πρώτη που έγινε χρονικά στην στην Ελβετία για τον Europa League, ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ πλέον γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του αγώνα, των αγώνων του ζευγαριού μεταξύ της Λεύσκης Σόφιας ή της Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, με πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας είτε στη Σόφια είτε στο μακρινό Καζακστάν και δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα 20 και 27 του Αυγούστου. Αυτά τα παιχνίδια είναι δρομολογημένα να γίνουν. Στο ζευγάρι αυτό μεγάλο φαβόρι για την πρόκριση είναι η Λεύσκη. Η Λεύσκη, η οποία συνδέεται και με μία ακόμα ελληνική ομάδα. Αν περάσει η Λεύσκη θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ συγγνώμη. Αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλο φαβόρι σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες. Η Λεύσκη είναι φαβόρι για να περάσει από την Καϊράτ και να πάει η Καϊράτ πάνω στον ΠΑΟΚ. 1.40 δίνει η πρόκριση της Λεύσκη απέναντι στην ομάδα από το Καζακστάν. Οπότε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον πριν το πρώτο παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο φαβορή η Βούλγαρη κόντρα στους Καζάκους. Τώρα, δεν αφορά την κλήρωση στο Europa League, στο Conference League, στο απευκταίο σενάριο που ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ, είναι ξεκάθαρο, αφού έχουμε και την εικόνα από το Conference League, ότι στις ίδιες ημερομηνίες, στις 20 του Αυγούστου και στις 27 του Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της Μπραν από τον Μπέργκεν κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, εκεί όπου αγωνίζονται δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Μπράντον Ντόμας και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Η διαφορά με εδώ είναι ότι θα είναι το πρώτο ματς στην Τούμπα στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς είτε στο μακρινό Μπραν στο Μπέργκεν, στο νορβηγικό βορρά, είτε στη Λεμεσό στις 27 του Αυγούστου. Αυτά σε ό,τι αφορά τις κληρώσεις. Προφανώς και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Europa League, έχοντας ένα βατό εμπόδιο, ειδικά αν είναι η Καϊράτ, είναι μια ομάδα που ναι μεν είναι μακριά, ναι μεν πέρσι έκανε τη μεγάλη έκπληξη η Καϊράτ και έπαιξε στη League Phase του Champions League, αλλά το εμπόδιο είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό της Άντερλεχτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα,
0: ναι,
1: σε ό,τι αφορά το απευθεία σενάριο, είναι 50-50 η πρόκριση για Νορβηγούς και Κύπριους. Ας ελπίσουμε να ασχοληθούμε περισσότερο, θα ασχοληθούμε μόνο με το τι περιμένει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League.
0: Ωραία, Στέλιο, αυτά με τις κληρώσεις, αλλά έχουμε και τα μεταγραφικά, όπου να πούμε ότι ο Γάλλος Χαφ ήρθε και φυσιολογικά ακόμα δεν ανακοινώθηκε, αλλά θα ανακοινωθεί. Και έρχεται και ο Μίκελ Μπρεσίς, ο οποίος θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Τώρα ώρα και λοιπά του Μίκελ Μπρεσίς ανακοινώθηκε.
1: Όχι ακόμα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ κλείνει με δύο Γάλλους, αλλά ετοιμάζεται και τρίτη μεταγραφή Χαφ να γίνει.
1: Ναι, ο Τόμ Λουσέ είναι από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα αργήσει η ανακοίνωσή του, εκτιμώ. Το απογευματάκι θα έχουμε το βίντεο της παρουσίασης του Τόμ Λουσέ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη Γαλλία και από την έγκυρη L'Equipe, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ στη Νις για τον 23χρονο Γάλλο μέσο, ο οποίος υπέγραψε σήμερα το πρωί συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον δικέφαλο. Τώρα για τον Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει προφορικά μαζί του και αυτό που αναμένεται είναι να εξακριβωθεί, να διαπιστωθεί, να κανονιστεί το πότε θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε όλα όσα έχουν συμφωνηθεί προφορικά να μετατραπούν σε υπογραφές. Στη συνέχεια των μεταγραφικών, των αναζητήσεων και της ενίσχυσης του ρόστερ, σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν τελειώνει εδώ. Έχει ακόμα αρκετή δουλειά στο στο μεταγραφικό ζήτημα και στην ενίσχυση των ήδη υπάρχοντων ποδοσφαιριστών. Από εδώ και πέρα το πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, τα όσα συζητάνε εντός ΠΑΟΚ, η Μάτος, Βιερίνια και Λύση, αφορά στην απόκτηση τουλάχιστον ακόμα τριών ποδοσφαιριστών, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Center Four, ενώ θα αποκτηθεί και ένας ακόμα αμυντικός χαφ, μάλλον ένας ακόμα χαφ, γιατί ο Λουσέ δεν είναι αμυντικός χαφ. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει έναν ακόμα παίχτη αμυντικογενή αυτή τη φορά, ουσιαστικά σαν να είναι αυτός που θα ντουμπλάρει τον Σαντα Μαρία στη μεσαία γραμμή. Και φυσικά αφήνουμε στην άκρη, και είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, τι θα γίνει στο ζήτημα του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Ναι, αυτό είναι το τελευταίο νομίζω. Αλλά από εκεί πέρα για το Center Four δεν είναι ο πλέον απαραίτητος αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι, ναι.
0: Ο πλέον απαραίτητος. Για Stopper.
1: Για Stopper νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το αφήσει πιο βαθιά μες το καλοκαίρι.
0: Ναι, δεν είναι για τώρα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα του ΠΑΟΚ είναι ο Center Four και ένας ακόμα παίκτης στη μεσαία γραμμή.
0: Στο κέντρο, ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, Στέλιο. Η κλήρωση την είπαμε, τα μεταγραφικά τα είπαμε. Για το μάτς της Πέμπτης δεν είπαμε, το οποίο το περιμένουν όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται? Βασικά προπονήσεις αυτά θεωρώ ότι δεν έχει προβλήματα αν δεν απατώ με τραυματισμών από το προηγούμενο μάτς.
1: Καινούργια προβλήματα δεν υπάρχουν. Από σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, να πω ότι σήμερα ή αύριο θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος εν τέλει δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις και τους πόνους του ισχύου, ίσα που οι πόνοι αυξήθηκαν σε σχέση με το πώς ήταν πριν από ένα μήνα. Οπότε αναγκαστικά θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και ο ΠΑΟΚ θα τον χάσει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα τραυματισμών. Από τη στιγμή που έχει επιστρέψει ο Σωρετήριο, ο μοναδικός, και ο Ταχάλη που περιμένουμε να μάθουμε αν θα μπει στο χειρουργείο. Από εκεί και μετά ο μοναδικός ο οποίος, και ο Τσάλοφ, ο οποίος αναρρώνει από το χειρουργείο που έκανε στο γόνατο, ο μοναδικός ο οποίος βρίσκεται στο μετέχμιο και περιμένει να τελειώσει τη θεραπεία του για να μπει να προπονηθεί κανονικά με τους υπόλοιπους, είναι ο Ντεσπότοφ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Να πω ότι παρενθετικά είναι η πρώτη-τελευταία ημέρα, της τρίτης περίοδου της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5, μπορούν αυτοί που είχαν πέρσι διαρκείας να ανανεώσουν τη θέση τους. Τετάρτη και Πέμπτη θα πωλούνται εισιτήρια μόνο για το παιχνίδι μεμονωμένα για την Anderlecht, και από την Παρασκευή η τελευταία φάση διάθεσης των διαρκείας, ανοίγουν όλες οι θέσεις για όσους δεν είχαν πέρσι. Αυτό ισχύει και τώρα, απλά τώρα είναι μια μεικτή περίοδος και για αυτούς που είχαν πέρσι και για αυτούς που δεν είχαν, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, αυτοί που δεν είχαν, μάλλον αυτοί που έχουν και είχαν και πέρσι, μέχρι αύριο στις 5 από την Παρασκευή και μετά θα έχουν δικαίωμα αγοράς διαρκείας μόνο αυτοί που δεν είχαν πέρσι. Δεν υπάρχουν ανανεώσεις, δηλαδή όποιος προλάβει να ανανεώσει μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5 από την Παρασκευή και μετά υπάρχει ελευθερώνονται όλες οι θέσεις και μπορεί να πάρει οποιοδήποτε εισιτήριο διαρκείας στην Τούμπα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ τον Τζόλι. Τελειώντας, πώς τον είδες στην Arsenal?
1: Καλά, ο Τζόλι, κοίτατα, αν η Arsenal δεν πάρει τον Vinicius στη θέση του και το κατακόσει, γιατί θα είναι κακή είδηση να πάει στην Arsenal ο Vinicius.
0: Ναι.
1: Αν και ο Χρήστος δεν μασάει, θα το πολεμήσει, θα το πάει τάπα, δεν είναι σκυλή του πολέμου, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι αν μια ομάδα πάρει τον Vinicius με 150 εκατομμύρια, εντάξει, οκ. Okay. Θα παίξει πιο πολύ από τον Χρήστο ο Vinicius. Ξεκίνησε με γκολ στο φιλικό με την Τζιρόνα. Αν δεν πάρει η Arsenal τον Vinicius και ο Τζόλις είναι ο βασικός εκτρέμ της Arsenal, και επειδή έχει παίξει στην Αγγλία και ξέρει πως είναι ήδη προσαρμοσμένος στο νέο περιβάλλον. Θα αποδώσει πάρα πολύ και ήδη ξεκίνησε και έχει, και βλέπα και δηλώσεις του Αρτέτα μετά το φιλικό που λέει ότι έχει ήδη αρχίσει να κουμπώνει πάρα πολύ καλά μέσα στην ομάδα.
0: Ο οποίος τον πάει, από ό,τι βλέπω τον αγκαλιάζει, τον κάνει, δηλαδή του συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά ο προπονητής του και εντάξει, θα μου πεις και τι θα έκανε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι δικός του παίκτης πλέον, πρέπει να
1: γίνει από κοντά. Το θέμα είναι τι θα κάνει άνθρωπο τώρα με τον Βινίσιος, γιατί αν πάρει τον Βινίσιος καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι, αν πάρει τον Βινίσιος θα παίζει ο Βινίσιος. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ακούγεται έντονα ότι θα τον πάρει το Βινίσιος, γιατί και από εκεί δεν το θέλουν. Πιστεύω θα γίνει μπέρδεμα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα τα πάει καλά ο Τζόλης, γιατί είναι και καλό παιδί και καλός παίκτης. 40 εκατομμύρια μεταγραφή, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει γίνει ποτέ. 40 εκατομμύρια. Ο Κοστούλας 35, ο Μανολάς 38, ο Καρέτσας πήγε τώρα στην Ντόρτμουντ
1: 33 εκατομμύρια.
0: 33, πιο κάτω. Ο Τζίμας είχε πάει με 26,5, ο Βλαχοδήμος με 23,5, ο Ιωαννίδης από τον Παναθηναϊκό μεταγραφή 22 εκατομμύρια, ο Μαυροπάνος είχε πάει 20 εκατομμύρια, 18 ο Τζίμας, ο Παυλίδης είχε πάει 18 εκατομμύρια στην Μπενφίκα και βεβαίως 16,5 εκατομμύρια ο Κουλιεράκης τώρα μεταγραφή που έκανε χτες προχτές, καλή μεταγραφή στη Ρώμα φυσιολογικά. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη παίκτης. Βέβαια πιστεύω τα περισσότερα λεφτά όλων των εποχών θα τα πάρει ο Κωνσταντέλιας εάν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, εάν θα φύγει του χρόνου ίσως, αν πουληθεί, όταν πάρει κανένα πρωτάθλημα ακόμα. Αλλά προς το παρόν ο ΠΑΟΚ δεν συζητάει για την περίπτωση Κωνσταντέλια, γιατί κάτι λέγανε οι Ρωμαίοι, Στέλιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Καταρχήν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερώσει ότι δεν θα φύγει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον σωστό. Ένα χρόνο ακόμα, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, ίσως και παραπάνω, αλλά προς το παρόν δεν φεύγει με τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6.
0: Μετά τον Στέλιο Στεριάδη, πάμε λίγο να συνδεθούμε και πάλι με την Air News, γιατί οι φωτιές στην Ψάθα έφτασαν δίπλα στα σπίτια. Απίστευτο.
3: Πέγγι, συνεχίζετε να μας δίνετε πάντα, πάντα την εικόνα. Και βλέπουμε πώς έχει απλωθεί λοιπόν η ακτίνα της φωτιάς, κατεβαίνοντας από την πλαγιά και απειλεί τόσο πολύ πια τον οικισμό της Ψάθας με τα πρώτα σπίτια, επαναλαμβάνω, αυτά που είναι πιο έξω, ίσως και κάποια από αυτά να έχουν παραδοθεί ήδη στις φλόγες. Γιατί θέλω να πάω στον καθηγητή μας, τον κύριο Συνολάκη. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε αυτό το τοπίο, το γνωστό σε πολλές περιοχές της χώρας. Μιλάμε για την Ψάθα τώρα που βρίσκεται στο μάτι αυτού του πύρινου κυκλώνα. Πού σταματιέται αυτή η φωτιά και σε συνθήκες, και βλέπουμε ήδη εδώ το σημείο που στοχεύει ο συνάδελφος, καίγεται σπίτι, έτσι. Πού σταματιέται αυτή η φωτιά, με συνθήκες σε ό,τι αφορά τους ανέμους.
0: Αυτός ο Συνολάκης εμφανίστηκε ξαφνικά μετά από τόσο καιρό, είχε εμφανιστεί και πριν, ούτε θέλω να τον ακούσω, γιατί και τότε μας έλεγε παραμύθια της Καλυμάς και τώρα παραμύθια της Καλυμάς, ακαδημαϊκός καθηγητής φυσικών καταστροφών, δεν εμφανίστηκε ποτέ μετά το μάτι, τότε τον είχαμε φάει στη μάπα για να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, μετά από τότε εξαφανίστηκε, τώρα εμφανίζεται πάλι να καλύψει, φυσιολογικά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω τις εικόνες αυτή τη στιγμή που είναι τραγικές. Έξω από τα σπίτια έχουν φτάσει στην Ψάθα και θα μείνουν όλοι στην Ψάθα. Πάνε να κάψουν τα σπίτια, η φωτιά καίει τα σπίτια, δηλαδή έχει φτάσει μπροστά στα σπίτια των ανθρώπων. Σκέψου τώρα να είσαι από κάπου και να βλέπεις ζωντανή σύνδεση το σπίτι σου να καίγεται. Είναι τραγικό. Τα σπίτια, παιδιά, η φωτιά είναι ακριβώς πίσω από τα σπίτια. Είναι έτοιμη να μπει μέσα στα σπίτια, να τα κατασπαράξει όλα. Είναι φωτιά φωνιάς στην κυρολεξία. Τα καίει όλα, τα κατακαίει όλα, τα παίρνει όλα στο διάβα της και τα κάνει κάρβουνο, τα κάνει στάχτη, πραγματικά. Και δεν πετάει ούτε ένα αεροπλάνο, ούτε ένα ελικόπτερο, τίποτα απολύτως. Οι φωτιές θεργεύουν ανά λεπτό. Θεργεύουν οι φωτιές. Μιλάμε για φωτιές που είναι πραγματικά απίστευτες φωτιές. Και βεβαίως ο κρατικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή απουσιάζει ο κρατικός μηχανισμός, δυστυχώς για την πατρίδα μας, δυστυχώς. Για άλλη μια φορά ο κρατικός μηχανισμός είναι απόν, είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα, όλα μαζί βάλτε τα. Πραγματικά είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που ζούμε και τα καμένα σπίτια τα οποία βλέπουμε και τα καμένα δάση τα οποία βλέπουμε. Και ένας ακόμη πυροσβέστης, δηλαδή μιλάμε, χάνεται, μιλάμε για απίστευτα πράγματα τα οποία πραγματικά τα βλέπεις και πονάει η ψυχή σου στην κυριολεξία. Τα δάση, παρθένα δάση έχουν καταστραφεί. Παρθένα δάση καταστράφηκαν. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, πραγματικά. Τι να πεις, είναι μόνο να κλάψεις. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, μόνο να κλαις. Δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Κλάμα. Και να πεις κρίμα. Κρίμα. Απούσα η κυβέρνηση εντελώς. Και σε μουτ διακοπών. Μητσοτάκης διακοπές, ο ένας διακοπές. Ο Συνολάκης βγαίνει να ξεπλύνει ευθύνες. Ο Κατσαφάδος το ίδιο. Ο Λέκας το ίδιο. Ξαφνικά εμφανίζονται να μιλούν για το ότι δεν αρκούν τα εναέρια. Χρειαζόμαστε πρόληψη που ποτέ δεν υπήρξε. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή. Τι να πω, από ένα σημείο και μετά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι, τώρα βγήκαν για να καλύψουν την απουσία, πραγματικά την απουσία της κυβέρνησης που είναι σε mood διακοπών στην κυριολεξία. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει. Μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.